0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι.
3: Τι ωραία.
2: Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
3: Πρέπει να έρθω να το δω.
2: Γιατί?
3: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
2: Εγώ να δω.
3: Κάτσε λίγο, ήσουν. Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
2: Α, έχει εννοήσει ότι έχει περάσει το τεφάσερον.
3: Τώρα το θα σε πετάξω.
4: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
3: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
2: Πάρει η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
3: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
4: Έλατε πραγματικά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δε με νοιάζει. Άχου και δε με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μου μίλησε πάρα πολύ άσχημα η Νάνση, θέλω να το πω στους ακροατές. Και με κοίταξε με ένα πολύ κακό βλέμμα, φίλε Σκατζόκυρε. Άνοιξα να φάω μία μπάρα, η οποία ήταν χειροποίητη. Ναι. Και της λέω, εντάξει, είναι ακριβή. Και μου λέει, τι υλικά έχει μέσα. Ταχίνι, κακάο, βρώμη, ίσως και λίγο μέλι. Δεν μπορείς να την κάνεις μόνος σου.
3: Λέω, μα έδωσες ένα καράβι λεφτά για ταχίνι, βρώμη, κακάο. Θα σου κάνω εγώ ένα ταψί.
2: Δεν μου έχεις κάνει ποτέ πρώτα
3: απ' όλα. Μου ζήτησες.
2: Μου συζητάω κάθε μέρα. Ξέρεις κανέναν άνθρωπο να μην θέλει να του φέρουν φαΐ.
3: Δεν μπορώ να του βλέπω να πετάω τα λεφτά.
4: Τον Κώστα να παραγγέλνει σπαγκέτι. Και να λέει, Νάση, τι έχει σπαγκέτι. Κόκκινη σάλτσα. Δεν μπορούσες να τα κάνεις μόνος.
2: Φιλαράκι, πες το ψέμα.
4: Δεν μπορούσες να κάνεις μόνος μια μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, GMO. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
3: Έτσι, οι εργοδότες του.
2: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει τους κάνουν. Σας θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
4: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τι
4: διευθυντάρα είσαι εσύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Τι φοβερή διευθυντάρα.
2: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
4: Είσαι φοβερός, είσαι διευθυντής με κατανόηση.
2: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
4: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
6: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι, και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
3: Πρέπει να έρθω να το δω.
2: Γιατί?
3: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
2: Εγώ να
4: εσύ
2: κάτσε λίγο, ήσουν
3: ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
2: Α, εννοείς ότι σε έχει περάσει το τεφάσερον.
3: Τώρα το θα σε πετάξω.
4: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
3: Εντάξει ρε, εσύ, τι είναι για αυτούς? Είναι απλά νούμερα.
2: Πάρεις η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
3: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε λέω ότι δεν είναι.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
4: Έλατε πραγματικά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μου μίλησε πάρα πολύ άσχημα η Νάνση, θέλω να το πω στους ακροατές. Και με κοίταξε με ένα πολύ κακό βλέμμα, φίλε Σκατζόχυρε. Άνοιξα να φάω μία μπάρα, η οποία ήταν χειροποίητη. Ναι. Και τη λέω, εντάξει, είναι ακριβή. Και μου λέει, τι υλικά έχει μέσα. Ταχίνι, κακάο, βρώμη, ίσως και λίγο μέλι. Δεν μπορείς να την κάνεις μόνος σου.
3: Λέω, μα έδωσε γιατί... ένα καράβι λεφτά για ταχίνι, βρώμη, κακάο. Δεν σου κάνω εγώ ένα ταψί.
2: Δεν μου έχεις κάνει ποτέ πρώτα
3: απ' όλα. Μου ζήτησες.
2: Σου ζητάω κάθε μέρα. Ξέρεις κανέναν άνθρωπο να μην θέλει να του φέρουν φαΐ.
3: Δεν μπορώ να του βλέπω να πετάω τα λεφτά.
4: Τον Κώστα να παραγγέλνει σπαγκέτι. Και να λέει, Νάση, τι έχει σπαγκέτι. Κόκκινη σάλτσα. Δεν μπορούσε να τα κάνει μόνο.
2: Φιλαράκι, πε το ψέμα.
4: Δεν μπορούσε να κάνει μόνο μια μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
2: Έτσι, οι εργοδότες του.
1: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει τους κάνουν. Σα θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
3: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τι διευθυντάρα είσαι εσύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τι φοβερή διευθυντάρα.
1: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, ας πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο, γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
3: Είσαι φοβερός, είσαι διευθυντής με κατανόηση.
1: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
4: Πλοκ, πλοκ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, τι έχεις.
6: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάω το στο στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε. Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
0: Troublemakers.
7: Βάλε.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Εύδε μαλακιά.
0: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή.
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
16: Τάκι, καφέ.
17: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
16: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
17: Καφέ από τα for All, Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
15: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
18: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
19: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
0: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
18: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
15: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
15: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: Τώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά και καλή εβδομάδα. Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Αχ Βασίλη, τι ωραία περάσαμε χθες.
1: Ρε μην τεντώνεσαι, καλά ήταν, πάρα πολύ ωραία. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σας για τα 23 χρόνια του Zoo Radio. Και που σας είδαμε από κοντά. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς, Κατζούλη μου.
3: Πολύ όμορφα ήταν στην έκθεση,
1: ναι.
3: Χαρήκαμε πάρα πολύ με όλα αυτά που συνέβησαν εκεί, μας άρεσε. Και όλα κυλούν τέλεια.
1: Έτσι λέει ο κύριος Κατζοχυράκος.
3: Μια καλή εβδομάδα.
1: Σας έχω όμως μία έκπληξη σήμερα. Δεν θα είμαι πολλή ώρα εδώ. Θα είμαι μάλλον μία μισή ώρα και μετά θα φύγω. Έχω κάτι εξετάσεις, οπότε δεν μπορώ.
2: Εντάξει, δεν είναι έκπληξη. Μας έχεις ενημερώσει. Ναι, ναι, ναι. Μας τα έχεις ετοιμάσει.
1: Στους ακροατές και στους ακροατές μας. Θα είμαστε όμως εδώ κανονικά. Ξεκινάμε την εκπομπή. Σας έχουμε τις δωράρες μας όλες για να σας δώσουμε πάλι και σχολική τσάντα. Πάλι και 50 ευρώ από τα TGI Fridays για να περάστε τέλεια εκεί. Κόσμο Λαβή, 20 ευρώ δώρο επιταγή και οπωσδήποτε ένα διπλό εισιτήριο για το Συνέπειλαια. Όλα αυτά μέχρι και τις 11 θα τα ζήσουμε. Όχι όλοι μαζί, αλλά θα τα ζήσουμε στο πρωινό της Θεσσαλονίκης.
2: Για τις σατούλες μας συνεχίζουμε να δίνουμε. Το είπε,
1: θα
2: κοιμάμαι όρθια.
1: Κοιμάσαι όρθια.
2: Κοιμάμαι όρθια. Λοιπόν,
1: μα
2: γιατί χθες μετά από αυτά που κάναμε, εμείς συνεχίσαμε. Είχαμε όρεξη.
1: Είστε και γνωστοί άνθρωποι που ξενυχτάτε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς.

0: Τέλειο στον Ζου 90,8 στο πρωινό σόου του Ζου Radio και της Θεσσαλονίκης. Ο Bill Nackis με την Boss Crew in the morning σήμερα Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί. Δουλεύετε σκληρά και είστε περήφανοι για τη δουλειά σας. Mm-hmm. Εσωτερικά είστε παθιασμένοι και ευαίσθητοι, αν και δεν το δείχνετε συχνά. Οι διαμάχες εξουσίας αποτελούν κομμάτι στην ερωτική σας ζωή και σαν σήμερα γεννήθηκε η Βασίλισσα Ελισάβετ.
2: Η δική μας ακούει 99,5, η Δράμα 88,9, η Αλεξανδρούπολη 97,8 και σε όλη τη Θράκη www.zureto.gr, Spotify και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Χάρη σε αυτά μπορείτε να μας ακούσετε όπου κι αν είστε, ό,τι ταξίδι κι αν κάνετε, όπου κι αν βρεθείτε στον κόσμο, και αυτό είναι πραγματικά έτσι από τα ωραιότερα πράγματα που έχει φέρει η τεχνολογία. Τώρα να σας πούμε ότι σήμερα στην πόλη 19 με 33 βαθμούς Κελσίου, 19 με 33 για να το πω σωστά. Και θέλουμε και επικοινωνία έτσι στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Τις καλημέρες σας και όχι μόνο στο 6931-908-908. Έλα Νανσούλα.
1: Σαν σήμερα το 1994, ναι, πραγματοποιούνται τα MTV Video Music Awards. Το βίντεο κλιπ που κερδίζει είναι τον Aerosmith, το Crying.
0: Aerosmith Crying, ναι, τέλειο, ναι, ναι, τέλειο.
1: Είναι το κορυφαίο της βραδιάς. Και χρόνια πολλά σήμερα θα πείτε στην Κασιανή και, ναι, στον Σόζον.
0: Σόζον
1: είναι αυτό ο
0: φίλο. Όχι. Ποιο ήταν ο Ρεσίπετο.
2: Σόζον Παλέστρο Χείρον, πώ λεγόταν.
0: Ελά, με τον Σεφερλί.
2: Ναι, κάπω το έλεγε.
0: Στο Σόζον. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Στο Zoo Radio, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε δίπλα μας. Καλημέρα στη γλυκιά μου τη Μάγια. Καλημέρα, αγάπες, χρόνια πολλά για τα 23 σας χρόνια. Oh, thank you very much. Καλημέρα στην Βούλα μας, χρόνια πολλά επίσης. Και στον Παναγιώτη μας, καλή εβδομάδα. Στην Εύη μας που μας ακούει δυνατά από μια ταλαιπωρημένη αναπληρώτρια που πηγαίνει στη Σικιά Χαλκιδικής. Δύσκολος ο δρόμος.
1: Πολύ μακριά κιόλας.
0: Αλλά πολλά τα μόρια από ό,τι μας έχουν πει εκεί οι Εύη μου παλιές πληρώτριες. Καλημέρα στο Γιάννη μας, καλή εβδομάδα στο Μαράκι μας, στην Ευτυχία και την Βασιλική. Καλημέρα και στη Μιχαέλα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Μαζί μας είναι και ο δουλευταράς, θα σας πω, που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες. Ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι, βλέπεις και τις αξιολογήσεις τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά την διαφορά? Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστείς, γιατί είσαι κατσούλη καμιά φορά.
2: Βέβαια.
0: Έτσι, θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά σου. Τώρα πάμε στο κορίτσι μας. Έχουμε επικαιρότητα.
1: Έχουμε επικαιρότητα.
0: Ναι, πες
1: μου. Κάποια έτσι βασικά θα σας πω από τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού με τους δημοσιογράφους. Τίτλους.
0: Τρεις ώρες.
1: Καλά. Ναι. Να σου πω κάτι. Αυτά είναι και τα πιο ωραία όμως. Αυτό με τις ερωταπαντήσεις. Μ' αρέσει πιο πολύ από αυτό που βγαίνει μόνος του και τα λέει.
0: Αναπαντάει.
1: Και δεν τον ενοχλεί κανείς.
0: Αναπαντάει, ναι. Όταν ρωτάς τι χρώμα είναι και όσο σου λέει 4 και 3, 8.
1: Εντάξει. Έτσι ναι. Κάνει. Πολιτική γενικά. Εκλογές την άνοιξη του 2027. Απάτη το πρόγραμμα Τσίπρα. Να κοιτάξει την ιστεροφημία του ο Σαμαράς. Ροζ ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ. Γενικά στο ΠΑΣΟΚ είχε επίθεση ο Πρωθυπουργός χθες. Είπε ότι με γιορτές και φιέστες δεν κάνουμε, γιατί κοιτάτε μόνο το παρελθόν και όλα αυτά. Για τον Αντώνη Σαμαρά απάντησε: μου ζητάτε να απαντήσω σε ένα ερώτημα με τρία αν. Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία, δεν θα μπω σε αυτή την λογική. Σχολίασε φυσικά τους εορτασμούς στην Κρήτη για την 3η Σεπτεμβρίου για το ΠΑΣΟΚ και γενικότερα να σας πω ότι έρχονται και οι Πασοξίδες βουλευτές την Τρίτη στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Να μην έρθουν και αυτοί, ρε παιδιά.
1: Βέβαια, θα έχουν και συναντήσεις, θα έχουν και αυτοί συνεντεύξεις.
0: Πλάκα, ποια είναι η αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα τώρα, αυτόν τον καιρό? Εσύ που ασχολείσαι με την πολιτική, κάθε μέρα πηγαίνεις έξω από τη Βουλή και
2: με βλέπεις.
0: Ποια είναι η αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα?
2: Λογικά πρέπει να είναι
0: ποιος?
2: Το ΠΑΣΟΚ. Λογικά.
0: Κάτσε να το χτυπήσω κοπές, εσύ συνέχισε να
1: λέω. Λοιπόν, σε άλλα νέα θα σας πάω λίγο παγκόσμια. 6 άνθρωποι διασώθηκαν μετά από κατάρρευση ενός κτηρίου στην πρωτεύουσα της Ινδίας, στο Νέο Δελχή. Δεν ξέρουμε πόσοι άνθρωποι όμως ήταν μέσα σε αυτό το κτίριο.
0: Ναι.
1: Και όσο για τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά απασχόλησαν τα μαλλιά του. Αυτό ήταν το hit.
2: Θα τα βάψει?
1: Όχι, εμφανίστηκε χθες με πολύ σκούρα μαλλιά, λέει, και προκάλεσαν σχόλια.
2: Πάει το πορτοκαλί το ωραίο.
0: Δεν βρήκε την κατάλληλη περούκα. Όχι, λένε ότι έχει περούκα αυτός.
1: Ναι, σίγουρα έχει περούκα, μα δεν μπορεί τόσο μαλλί.
2: Αφορά υποστής.
0: Υποστής, δεν ξέρω.
1: Περούκα, ολόκληρη.
0: Περούκα, λένε, δεν ξέρω. Και επίσης για τα μαλλιά δεν είπες ότι την πρώτη μέρα που βρέθηκε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, το μαλλί του ήταν ανάποδο.
1: Α, δεν το πρόσεξα.
0: Ενώ συνήθως η χωρίστρια από τη μια πλευρά ήταν λίγο στη μέση και λίγο από την άλλη. Και

0: Μου τάξει πολλά, μαέλα που σε ξέρω και τα λοιπά.
1: Αχ, ναι, το μαέλα που με σε ξέρω, τι ωραίο που ήταν.
2: Καθίζουν και δίνουν όλοι, δίνουν, δεν ξέρουμε τι να το πάρουμε.
0: Πάρτε τσάντες να βάλετε τα λεφτά. Εντάξει, δίνουν όλοι, δίνει και η βενζίνη. Παιδιά, πού έχει φτάσει πάλι η βενζίνη.
2: 2-1 μπήκε.
0: 2-1, 3-1, ο ΠΑΟΚ 5-0 ο Άρης.
2: Αυτά είναι.
1: Αυτό δεν έπρεπε να το πεις πριν πρωί.
0: Ο Ηρακλής παίζει σήμερα.

0: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Σέλφι έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι!
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει!
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει!
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει!
9: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
10: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει.
11: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του

0: Kokinakis and the Boss Crew in the morning.
1: I listen to them every morning and they make me laugh.
0: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Ζου. 90,8.
2: Το ότι θα παλεύαμε κάθε μέρα να δούμε τις καβετιέρες που θα αγοράσουμε και τι θα γίνει και πόβου 5 ή 2 δώρο
3: και 3 ή 5. Και οι κάψουλες από πού είναι να τις πάρουμε.
2: Έω, μα κάνεις πρωινό τελικά τα πράγματα στενεύουν στον εγκέφαλο. Εκεί σου λες καφέ, πρωινό και ύπνο μετά. Αυτά είναι όλα και όλα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Η Νάνση εχθές ήταν εκθαμβωτική.
1: Αχ, σε ευχαριστώ. Ναι,
2: ναι, ήταν. Φορούσε ένα υπέροχο σινολάκι μπερζε. Αυτά τα γαλλικά. Μόνο οι γαλλίδες τα φοράνε. Αυτά και οι χαριλιώτησες. Καλημέρα.
1: Μου το πρότεινε ο Ζωζ Μουνιέ, θα του δώσω και τα εύσημα.
2: Να του το πεις. Τώρα, εγώ να πάω γρήγορα να σας πω ότι αν χαλάσει το κινητάκι σας την πιο λάθος στιγμή, σας έχουμε την λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σας γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία.
1: Οι Vodafone Tech Heroes αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις.
2: Και όλα αυτά, σκατσούλη μου, με 12μηνη εγγύηση με την ευκολία που μας εξυπηρετεί, έτσι είναι σε όλα τα καταστήματα της Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο μας. Περισσότερα στα καταστήματα της Vodafone ή στο vodafone.gr. Ομορφιές μου 6931-908-908 είναι το Viber. Να σας πω εσάς που έχετε ξυπνήσει πουρνό-πουρνό ότι εχθές σαπίσαμε από την ζέστη και στην έκθεση, αλλά και γενικά, παιδιά, τι καύσωνας ήταν αυτός.
1: Καλοκαίρι 40, κατά καλό καιρό.
2: 40 έγραψε.
1: Έγραψε 40 στο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Γυρνούσαμε. Εμείς είχαμε πάει στη θαλασσίτσα μας την ωραία εκεί, αράζαμε.
2: Καλά ήταν.
1: Και ξεσηκωθήκαμε να γυρίσουμε.
2: Μπράβο σας.
1: 40 βαθμούς, παιδιά.
2: Επειδή δεν θέλαμε να στεναχωρηθούμε, στεναχωριόμασταν σιγά σιγά μέσα στην πόλη.
1: Και το βράδυ είχε πάρα πολύ ζέστη.
2: Πάρα πολύ,
1: πάρα πολύ ζέστη.
2: Πομφιλινάδα.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Ακόμη είμαστε πάρα πολύ ωραία στους δρόμους. Τώρα νωρίς 7:35 πρώτα λεπτά. Πάμε γρήγορα στον περιφερειακό. Το πρόβλημα είναι μόνο για εσάς που κινείστε δυτικά. Ένα σημείο που κολλάει είναι Πηλαία και ένα άλλο Τριανδρία. Οι υπόλοιποι κινείστε τέλεια. Κωνσταντίνου Καραμαλία ανοιχτή. Βασιλή Σόρα Βασιλέο Γεωργίου επίση η κίνηση είναι ομαλά. Λίγο κινησούλα συναντάμε Τσιμισκή στο ύψο τη Αγία Σοφία. Η Λαγκαδά κολλάει λίγο Φανάρια Βαρδαρίου. Αυτά για τώρα νωρίς.
2: Χθες πιες πολύ, έτσι. Σε είδαμε και τρεις σαμπάνιες κατέβασες.
3: Το κακό ξέρεις ποιο είναι?
2: Ποιο είναι το κακό?
3: Ότι τα ήπια γρήγορα.
2: Όχι γρήγορα. Εσύ νόμιζες, φιλαράκι, ότι είναι ένα ψυκτικό. Είδες η άτιμη σαμπάνια πως κατεβαίνει.
3: Γιατί γλυκιά και κατεβαίνει εύκολα η ρημάδα.
2: Μετάξε, πως είσαι ώρα. Σαν χαμένο περιστέρι. Ξέρεις κάποια περιστέρια που μπερδεύονται και κάνουν. Δεν σε είχα δει έτσι, ρε φίλε. Τι ωραία μέρα σε χθες που σε έβλεπα.
3: Δεν με σταματήσατε εκεί.
2: Ήθελα να πιεις κι άλλο.
1: Μα μπορούσαμε. Δεν σε προλαβαίναμε. Μέχρι να μιλήσουμε, είχες κατεβάσει και το δεύτερο. Ο Βίκτορας τα μετρούσε τα ποτήρια.
2: Εγώ ήθελα να πιεις κι άλλο. Αλήθεια σου το λέω. Ήθελα λίγο ακόμα να πιεις την έρευνα πιο μετά.
3: Με την τούρτα μας, τι ωραία πάει η σαμπάνια με την τούρτα.
2: Έτσι, έτσι. Παιδιά, σκατζόκινος μεθυσμένος είναι η μεγαλύτερη απόλαυση. Ζαλισμένος βασικά, γιατί πιστεύω μεθυσμένος θα αρχίσει να κλαίει. Αυτό νομίζω.

0: πας αλλά δεν αλλάζει το τραγούδι. Talk to you στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι που γιόρτασε τα 23 του χρόνια. Εχθές στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και ευχαριστούμε πάρα πολύ που περνούσατε, μας δίνετε τις ευχές σας και μας λέγατε τόσο ωραία λόγια και για το ραδιόφωνο αλλά και για την πρωινή μας εκπομπή, η οποία τώρα τι δίνεις, Κατσόχι, ρε?
1: Τώρα δίνει από τα καταστήματα Λαβή δώρο επιταγή αξίας 20 ευρώ για να παίξετε στους πιτόγατους.
0: Εάν κερδίσετε βέβαια στους πιτόγατους, γιατί θα παίξετε, αλλά πρέπει να βρείτε. Είναι εύκολο.
1: Εντάξει.
0: Είναι εύκολο, είναι πανεύκολο.
2: Κοίταξε να δει, εξετάζω τα ενδεχόμενα και τις πιθανότητες.
3: Πάμε στο δικό μου το μάρι, ρε μάρι.
2: Ναι, διότι το δικό μου το μάρι είναι μια χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα, εσύ το έχεις το πρόβλημα.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι κλασική σειρά της ελληνικής τηλεόρασης. 2, 3, 10, 2, 32, 908. Με προσοχή, ακούστε και τους δύο.
2: Κοίταξε να δει, εξετάζω τα ενδεχόμενα και τις πιθανότητες.
3: Πάμε στο δικό μου το μάρι, ρε μάρι.
2: Ναι, διότι το δικό μου το μάρι είναι μια χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα, εσύ το έχεις το πρόβλημα.
0: Ποια είναι αυτή η σειρά, 2-3-10-2-32-9-08, τα καταστήματα Λαβή, Νάση μου.
4: Λοιπόν, παιδιά, είναι παντού δίπλα μας τα καταστήματα Λαβή. Εμείς θα σας δώσουμε μία δωροεπιταγή για να λάμπετε και τώρα που έφυγε το καλοκαίρι.
0: Μπράβο.
4: Θα πάτε στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16, θα διαλέξετε ό,τι θέλετε και θα γίνει δικό σας.
0: 8 καταστήματα στην Θεσσαλονίκη, τα κοσμήματα Λαβή έτσι μας φτιάχνουν την διάθεση. Έχουμε την ερευνούλα μας που λέγαμε.
4: Έχουμε την ερευνούλα μας. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Ο Αντώνης κάνει ζημιές στο σπίτι.
0: Ο Αντώνης κάνει λίγες ζημιές στο σπίτι.
4: Άρα...
0: Όχι πολλές. Ναι, κανένα ποτήρι του παίζει κάτω να γεμίσει το τραπεζομάτωρο και όλα τα σχετικά.
4: Εντάξει, αυτά ναι. τίποτα δεν είναι. Πώς αντιδράς εσύ σε αυτή τη συμπεριφορά?
0: Εγώ δεν.
4: Είσαι cool.
0: Είμαι συνήθως cool γιατί παλιότερα ψιλονευρίαζα, αλλά τώρα λέω παιδί είναι τώρα, μην κάνει λάθος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
4: Και
0: είναι
4: πολύ καλά κάνεις.
0: Ναι.
4: Χρειάζεται ήρεμη καθοδήγηση.
0: Μάλιστα.
4: Και όταν το παιδί σας κάνει αταξίες στο σπίτι και ζημιές βασικά, μη φωνάζετε. Οι φωνές αυξάνουν την ένταση και δεν παίρνει το μήνυμα αυτό που πρέπει να πάρει, το ότι δεν πρέπει να κάνει ζημιές στο σπίτι. Μην τιμωρείτε χωρίς εξήγηση. Το παιδί δεν μαθαίνει τι πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή, αν κλωτσίσει μια μπάλα και πέσει ένα βάζο και σπάσει,
0: σπάσει
4: και,
0: το
4: και
0: βάζω,
4: του πεις εσύ μη βλέπεις τηλεόραση, είναι άκυρο, κατάλαβες, είναι άσχετο.
0: Αν μια μέρα λοιπόν δεν θα θέλει να δει τηλεόραση, θα κλωτσίσει ξανά την μπάλα και θα ξανασπάσει ένα βάζο, σωστό.
4: Μην το χαρακτηρίζεις άτακτο, μιλάμε για συμπεριφορά, όχι για παιδί. Και τέλος, εξήγησε γιατί μια συμπεριφορά χρειάζεται να αλλάξει. Εξήγησε του, ρε παιδί μου, δεν κλωτσάμε μπάλες μέσα στο σπίτι γιατί μπορεί να κάνουμε ζημιές.
0: Η Αμαλία ρωτάει εδώ πέρα, ποιο παιδί, μέχρι ποια ηλικία θεωρείς αυτή η είδηση ότι είναι ok, μέχρι 20, γιατί η δική μου λέει και 20 χρονών παίζουν μπάλα μέσα στο σπίτι.
4: Αχ, όχι. Έπρεπε. Αυτούς μπορείς να τους φωνάξεις.
0: Αυτούς μπορείς όντως να τους φωνάξεις. Για τελευταία φορά θα ακούσουμε τους σπιτόγατους. Αν τους βρείτε καλώς, αν όχι, το κόσμο το φοράμε εμείς.
2: Κοίταξε να δει, εξετάζω τα ενδεχόμενα και τις πιθανότητες.
3: Πάμε στο δικό μου το μάρι, ρε μάρι.
2: Ναι, διότι το δικό μου το μάρι είναι μια χαρά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εσύ το έχεις το πρόβλημα.
0: Αυτή τη σειρά ψάχνουμε εδώ στο Zoo Radio.
5: Η μηχανή του χρόνου στον Zoo 90,8. It's terrible.

0: τον Justin ο Timberlake, ήταν φιτσιρικάς. Πάμε γρήγορα στον Άγγελο. Άγγελε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είμαστε καλά, περνάμε όμορφα.
1: Πολύ καλά, μόλις είμαστε, φτάσαμε στη δουλειά.
0: Μπράβο φιλαράκι μου, πήγαμε διακοπές.
1: Πήγαμε διακοπές, ναι.
0: Ωραία, αφού όλα λοιπόν είναι μαγικά, καλή σεζόν να ευχηθώ εγώ. Και πες μας και ποια ήταν η ελληνική σειρά που γράψαμε από την τηλεόραση.
1: Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή.
0: Αγόρι μου. Έχεις παντρευτεί?
1: Όχι, όχι, ελεύθερος είμαι.
0: Σκέφτεσαι να παντρευτείς?
1: Μελλοντικά, πολύ μελλοντικά.
0: Το σκέφτεσαι όμως, δεν το έχεις απορρίψει μέχρι στιγμής?
1: Όχι, όχι, είναι στα πλάνα μου.
0: Είναι στα πλάνα σου. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία στα πλάνα σου και καλή υπομονή στη ζωή σου. Καλημέρα, καλημέρα, Άγγελε, καλημέρα.

0: Γιόλ τέλειο τραγούδι στο Ζουρέντιο. Και τι ωραία που ήταν εκθέση τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Αν και είχε ζέστη αρκετή, χαζοφυσούσε κάτι. Δεν ξέρω, δεν ήταν η δική μα
1: ανεμιστήρα.
0: Όχι, όχι. Χαζοφυσούσε και που έλεγε ότι το βράδυ είχε ζέστη. Είχε μια δροσιά στην περιοχή της Χαριλάου. Πάλι εγώ δεν ένιωθα τόσο πολύ ζέστη το βράδυ. Εσείς κάτς εκεί στο Φάληρο.
2: Φυσούσε λίγο.
0: Λίγο, ναι.
2: Είχε ένα αεράκι.
0: Είχε ένα αεράκι. Τώρα να σας πω εγώ ότι η ΔΕΘ άνοιξε επιτέλους. Να κάνουμε λοιπόν την βόλτα μας από εκεί. Να κάνουμε μια στάση από τον booth που μοσχοβολάει φρέσκος βασιλικός. Το Basil Bar από την Pesto Barilla αφήνει τη δική του πράσινη πινελιά στη Θεσσαλονίκη από τις 5 ως και τις 13 του Σεπτέμβρη.
1: Στο booth 26 είναι ακριβώς απέναντι από το δικό μας το περίπτερο.
0: Έτσι.
1: Δοκιμάστε δωρεάν Pesto Bites με τη μοναδική κρεμόδι Pesto αλλά Τζενοβέζε της Μπαρίλα και ζήστε έτσι την απόλυτη ιταλική εμπειρία γεύσης.
0: 5 με 13 Σεπτέμβρη, Basil Bar από την Pesto Barilla στο Booth 26 στην διεθνή έκθεση της πόλης μας. Σκατζούλης με ζώδια.
2: Παρθένος, η Δευτέρα είναι ιδανική για να οργανώσεις εκκρεμότητες.
0: Ναι.
2: Ζυγός, η πρακτική σου σκέψη σε προστατεύει από περιττές κινήσεις. Σκορπιός, μίλησε σήμερα και άφησε τον άλλο να εκφραστεί. Τοξότης, η νέα εβδομάδα ξεκινά με διάθεση για αλλαγές. Εγώκερος, μια γνωριμία μπορεί να σε προσεγγίσει διακριτικά. Υδροχός, η Δευτέρα φέρνει νέες ιδέες και σε κάνει να σκέφτεσαι διαφορετικά. Ιχθύς, η ανάγκη σου για τρυφερότητα είναι έντονη. Κριός, άφησε χώρο για αυθορμητισμό και απόλαυσε τη στιγμή. Ταύρος, κάποιος μπορεί να αναγνωρίσει την προσπάθειά σου. Δίδυμος, η διάθεση για φλερτ είναι αυξημένη. Καρκίνος, μην αφήσει την ευαισθησία σου να επηρεάσει την κρίση σου και λέον μια συνεργασία θα αποδειχθεί πολύτιμη.
0: Γλυκιά καλημέρα για τη Φωτεινή μας που μας ακούει. Καλή εβδομάδα σε όλη την τρέλο παρέα και η Μαρία ζητάει το μπισκοτάκι αυτό του Ζουρέντιο που έκανε θράψη εχθές και μας έβγαινε χρόνια πολλά. Thank you very much.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα... Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα. Και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. We'll be right back.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
3: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
12: Στον Λίδερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
11: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
13: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για τον ομό Χαλκιδικής. Υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές αρχές βρίσκεται περιστατικό πτώσης νεαρής κοπέλας στη Θεσσαλονίκη. 6 άνθρωποι διασώθηκαν μετά από την κατάρρευση ενός κτηρίου στην πρωτεύουσα της Ινδίας στο Νέο Δελχή και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Τζίμι Κίμελ κέρδισε βραβείο Emmy στην κατηγορία καλύτερου παρουσιαστή τηλεπαιχνιδιού για την εκπομπή «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Καιρός, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμαθεί από 25 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
14: Κίνηση.
13: Καθυστερήσεις θα βρείτε στο ύψος Πολύχνη, Τριανδρία και Πηλαία στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα της Κωνσταντίνου Καραμαλή. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Εδώ είμαστε στο πρωινό σοου της πόλης. Με πολύ καλή διάθεση, λίγο παραπάνω έτσι ρίξαμε χθες σαμπανίτσα. Ωραία, γιατί γιορτάσαμε ήταν τα 23 μας χρόνια, 23 χρόνια Zoo Radio, 23 χρόνια η δική σου παρέα. Φίλες Κάτς, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Δώσ' μας το Viber, δώσ' μας
3: 6931-908-908.
2: Πώς νιώθεις για τα 5 κολλάκια που έφαγες?
3: Πολύ όμορφα νιώθω.
2: Ναι.
3: Ήσυχα μπήκανε.
2: Ήσυχα μπήκανε.
3: Ενώ το πρώτο ημίχρονο ήταν καλό, ήμασταν το δεύτερο. Άνοιξαν οι αιστείες μας.
2: Άνοιξαν οι αιστείες μας. Τρία τεμάχια φάγαμε και εμείς μετρήσαμε.
3: Και με κόκκινη κάρτα από την αρχή εσείς. Γιατί το έχετε έτσι?
2: Κοίταξε, με δικό μας ήταν το λάθος. Δεν έφταιγε αυτή που φάγαμε την κόκκινη, αλλά το πέναλτι πρέπει να δοθεί. 3-1, εντάξει. Ρημάδι ήμασταν κι εμείς. Νανσούλα μου, τι έχουμε αυτή την ώρα?
4: Λοιπόν, αυτή την ώρα σας έχω μία πάρα πολύ περίεργη έρευνα για έναν πολύ παράξενο τύπο.
2: Ναι.
4: Πρέπει να μείνετε για να το ακούσετε αυτό. Έχουμε κουτσομπολιά, έχουμε αναλυτικά την κίνηση, έχουμε το Χαμπίμπι και την Κιάλανάτρα και να σας χαρίζουν δώρο επιταγή 50 ευρώ για τα TGI Fridays.
2: Μάλιστα.
4: Και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Και φυσικά έχουμε τα Mosaic Stores μαζί μας, που πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι υπάρχει μια στάση οπωσδήποτε που πρέπει να την κάνουμε εκεί, γιατί θα βρούμε όλα όσα χρειαζόμαστε για το Back to School, συγκεντρωμένος σε ένα μέρος και με επιλογές για κάθε ηλικία αλλά και για κάθε γούστο.
4: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μολύβια, στυλό, ήδη γραφής, ατζέντες, τα πάντα όλα για την οργάνωσή σας και φυσικά με ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Όλα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Μα τι ωραία, Mosaic Stores σε δύο σημεία. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως γωνία, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά και στον εύωσμό μας εκεί, στην 28 Οκτωβρίου 16, πριν το πρώτο κουδούνι. Έτσι, πάμε για όλα στα Mosaic Stores. Που να το πούμε και αυτό, ότι μας έχουν και άλλες τσάντες δώρο αυτή την εβδομάδα στις 10 παρά 20 με το παιχνίδι μας Back to School.

0: Να στην παρεούλα λέει καλή εβδομάδα. Με λίγη ησυχία που έχουν πάει τα παιδάκια σχολείο πριν τη δουλειά. Καλημέρα στην Ολυμπία Ολίβια. Χρόνια πολλά με πολλές επιτυχίες. Καλημέρα αγαπημένο ραδιόφωνο. Και βεβαίως καλημέρα και καλή εβδομάδα να στείλουμε σε Αντώνη που μας έστειλε μηνυματάκι. Και να σας πω, επειδή είπα Αντώνη, να σε πάω μια βόλτα να σου πω ότι έρχεται ο Αντώνης. Η ενέργεια που ακούγεται δυνατά φτάνει στην πόλη μας από την ΔΕΗ στις 12 του Σεπτέμβρη. Η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκη μια μεγάλη γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Παιδιά, τι ωραία θα γίνει έτσι όλη η φάση εκείνη την βραδιά. Μπαίνετε στο energyoutloud.gr για να διεκδικήσετε 5 exclusive διπλές προσκλήσεις για το after party και 30 ακόμη αναμνηστικά δώρα. Δεν το χάνουμε με τίποτα, γιατί είναι κάποιες στιγμές που μένουν και τις φέρνει μόνο το ΔΕΗ Energy Out Loud 12 του Σεπτέμβρη με την μεγάλη συναυλία στην παραλία της Θεσσαλονίκη. Του Αντώνη Ρέμου.
1: Και εκεί που θα είστε στην αυλία, ναι, να προσέχετε τα οπίσθια σας.
0: Γιατί καλέ?
1: Γιατί υπάρχει, λέει, μία καινούρια έτσι δράση που ονομάζεται Bat Sniffer και πηγαίνουν οι άντρες και μυρίζουν πισινούς. Αλήθεια.
2: Σκύβουν έτσι και μυρίζουν.
1: Και μάλιστα πολύ πρόσφατα ένας 39χρονος στην Καλιφόρνια το συνέλαβαν, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από τα τοπικά μέσα ως κατασυρωή Bat Sniffer. Πήγαινε σε δημόσιους χώρους, έσκυβε και μύριζε τα οπίσθια των γυναικών.
2: Και τι καταλαβαίνει?
0: Το γουστάρε, ρε φιλαράκι. Τι, ο καθένας έχει την ανομαλία του. Τι καταλαβαίνει?
2: Ναι, κάθε μυρωδιά τι αρπάζει.
0: Τι αρπάζει?
1: Του αρέσει, ρε παιδί μου, έτσι. Αυτό.
0: Φτιάχνεται, έχει χούι ο άνθρωπος. Πώς να σου το πω χωριάτικα για να το καταλάβεις.
2: Είναι και αυτό κάτι.
1: Έχει συλληφθεί ο συγκεκριμένος πάνω από 7 φορές τα τελευταία χρόνια.
0: Γιατί?
1: Είναι
0: αυτό που πας και παλιά το κάναμε πιτσιρικάδες, δέναμε τα κορδόνια, σκύβαμε κάτω να τα κορδόνια όταν οι άλλοι υπήρχε πιθανότητα να δούμε
2: αυτό,
0: βρακάκι.
2: Κάτι, ναι, να γίνει.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά τώρα να πας και να μυρίζεις εκεί πέρα.
0: Δένεις κορδόνια όταν οι άλλοι περιμένουν στη στάση. Και εκεί. Συλφάρις.
1: Εμένα τώρα μου έκανε περιέργεια. Ναι. Τι μπορεί να μυρίζει? Μυρίζει, αφού φοράμε ρούχα, τι μυρίζει?
0: Πως όλοι οι άνθρωποι μυρίζουν.
1: Ναι, αλλά άμα φοράς τώρα ένα τζιν.
0: Τώρα να σου πω τι θα μυρίζει. Πίσω μυρίζει ο άνθρωπος. Θες να σου πω τώρα πρωί-πρωί οι άνθρωποι τρώνε πρωινό?
1: Όχι.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα δεν θα το σου πω. Αλλά με προκαλείτε και ίδιο. Τι μυρίζει, τι μυρίζει, τι μυρίζει. Κατά μυρίζει. Τόποτα. Τέτοια με κάνετε και μετά να μου ξεφεύγω.
1: Αχ, έχει βάλει και τραγουδάρα τώρα όμως.
0: Έλα λίγο.
3: Χρονιά και πάλι το πρωινό μας.
4: Πελάκια, θα τα πω σκρό.
0: Κυρίες και κύριοι, τα παιδιά μας ετοιμάζονται για τα σχολεία και εμείς για την τρέλα μας. Αμιτσί.

0: Φετίχ το λένε, Σκάτς, φωνάζει ο Βασίλης.
1: Φετίχ
0: λέει, άιντε, όπως κάποιοι έχουν με τα πατουσάκια. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, δεν, είναι, δεν έχει φετίχ εδώ το αγόρι καθόλου. Δεν έχει, αυτό σας το λέω εγώ.
1: Δεν έχω φετίχ.
0: Λοιπόν, φίλες Κατζόχυρε, πάμε λίγο στα κουτσομπολάκια
1: λοιπόν,
0: σου.
1: Λοιπόν, το όνειρό του είναι πραγματικότητα πλέον για τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
0: Ναι.
1: Θα δώσει την πρώτη του συναυλία στο Παρίσι.
0: Στο Παρίσι.
1: Αυτό ήθελε ανέκαθεν.
0: Σε τραγουδάει γαλλικά.
1: Να τραγουδήσει στο Παρίσι.
0: Σε καμπαρέ.
1: Μπορεί να τραγουδήσει και γαλλικά, γιατί όχι.
0: Μάλιστα.
2: Όχι.
1: Η συναυλία θα γίνει 18 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα λέει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, θα βρεθώ στην πιο ρομαντική πόλη του κόσμου. Ήταν το όνειρό μου ανέκαθεν να τραγουδήσω στο Παρίσι, εκεί στην καρδιά.
0: Στο Παρίσι, oh, πώς το λέει αυτό, Παρίσι? Πες μου τον
2: αγάπη μου και βγαίνω στη στεριά.
0: Τι ωραίος Αντώνης Ρεύς.
1: Μπορεί να ρίξει και κανένα παπαούτε.
2: Ό,τι
1: να λέει.
0: Τα έχουμε κάνει κάτι. Ναι, παπαούτε φίλε, θα του πάει του
1: φίλου μου. Λοιπόν, πάμε και σε ένα γάμο που έγινε χθες εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη.
0: Ποιος παντρεύτηκε?
1: Παντρεύτηκε η Ιουλία Καλυμάνη.
0: Όχι, το πήραν το κορίτσι φίλε.
1: Ο Μιχάλης του Ρατζίδης είναι αυτός που ο οποίος
0: έλα,
1: το κατέκτησε.
0: Έλα ρε Μιχαλάκη τώρα, γιατί την πήρες, δεν ήθελε και ο Σκάτς, και αυτή την ήθελε.
1: Πολύ ωραία γυναίκα η Ιουλία.
0: Πάρα πολύ ωραία η Ιουλία η Καλυμάνη.
1: Φοβερή. Παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
0: Τι έπαθες?
2: Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
0: Σου τρέξαν τα σάλια πάλι ρε. Τι πήρε άλλος, δεν την πρόλαβε, ξύπνα.
1: Ξέρω ρε, το ξέρω, τι να κάνω. Και λέει ότι με τον Μιχάλη είχαν δεθεί λέει πάρα πολύ πνευματικά.
0: Έλα.
1: Αυτό ήταν το κυριότερο στη σχέση τους, το πνεύμα που είχαν μεταξύ τους.
2: Γι' αυτό την έχασες, εσείς είχατε δεθεί σωματικά.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Καλά θα ήταν.
0: Παιδιά να ζήσουν τα κοκλάκια μας, να ευτυχήσουν και να πούμε και εκεί στο φίλο μας το Μιχάλη, καλή υπομονή. Σε όποιον παντρεύεται μου λέει, τι ευχή έχεις να μου κάνεις, υπομονή. Πλέον αυτό έχουμε σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ θα φύγω τώρα. Θα πάω, έχω κάποιες δουλειές. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Τα παιδιά συνεχίζουν το show μέχρι και τις 11. Αν προλάβω να γυρίσω.
2: Καλώς.
0: Θα πούμε ένα γεια. Αλλιώς αύριο τα λέμε και πάλι στις 7. Τα παιδιά είναι παρέτοιμα για όλα. Έχουν δωράρες, έχουν διάθεση και μπόλικα σάλια από τον φίλο μου τον Σκατζόχυρο. Με το που ακούει τη φιλινάδα την Ιουλία. Πάει και αυτό το κορμί. Ένα σου έμεινε, να ξέρεις. Η Κλέλια. Μόνο αυτή.
1: Εκεί ελπίζω, μόνο.
0: Ελπίζεις, αυτό είναι το
1: να
0: θέμα.
1: Να γονατίσω σαν υπότιτλοι.
0: Να γονατίσεις, αγάπη μου.

0: Τα δυο μας πάλι με το σκατζόχυρο, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Καμία εντύπωση δεν μας κάνει. Γι' αυτό είμαστε έτοιμοι τώρα να σας πούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο περιφερειακό. Η κίνηση από την Πολύχνη μέχρι την Τριανδρία. Οπότε θα ζοριστείτε και για τα δύο ρεύματα.

0: πρόκειται να αντιμετωπίσετε και ένα ατύχημα στο ύψος Σικές. Νωρίτερα είχε ένα ατύχημα λίγο στην Νεάπολη, εκείνο το από ό,τι βλέπω τα μαζέψανε μάλλον. Οπότε εσείς που κινείστε ανατολικά, λίγο ταλαιπωρία παραπάνω. Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει και γεμίζει και στα δύο ρεύματα. Αποτιμήστε όμως Βασιλή Ζώγας, Βασιλέως Γεωργίου, είναι πάρα πολύ καλά από εκεί και η Τσιμισκή δεν έχει κανένα πρόβλημα, όπως και η Εγνατία. Θεματάκια αντιμετωπίζει η Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα και στα φανάρια Βαρδαρίου και Δικαστηρίων λίγο παραπάνω.
1: Εντάξει, για Δευτέρα καλά είμαστε.
0: Καλά είμαστε, καλά.
1: Την προηγούμενη Δευτέρα που ξεκινήσαμε.
0: Γινόταν χαμός πραγματικά.
1: Κόλαση κυριολεκτικά. Λοιπόν, έχουμε διαφημίσεις. Μετά όμως ο Χαμπίβης και η Γιάλα είναι εδώ και θα σας χαρίσουν μία δωροπιταγή αξίας 50 ευρώ για τα TGI Fridays. Αν τραγουδήσετε καλύτερα από αυτούς. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά αλλού.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
3: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
5: Chat, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
8: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
9: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
10: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
11: Μυρίζει λουχουδιά.
12: Και άμμο.
13: Και ακούω παιχνίδια.
14: Και καινούριο λουρί.
15: Πού πήγε πάλι.
16: Όπου κι αν πήγε.
17: Pet Shop 88 θα ήταν.
18: Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88.
19: Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23.
0: Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
3: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
1: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
11: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216 00 44 880.
17: Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
13: Bill Nackis and the Boss Crew.

Ήρθε η ώρα που αγαπάμε, ήρθε η ώρα που περιμέναμε. Εγώ και ο Σκάσα μεταμορφωθούμε σε Χαμπίμπι και Γιάλα και θα τραγουδήσουμε με πάρα πολύ κέφι και όρεξη Νίκο Βέρτη σήμερα.

0: Εμείς τραγουδάμε, εσείς διεκδικείτε ένα γεύμα στα TGI Friday, σιδηροεπιταγή αξίας 50 ευρώ, εκεί που πάμε με τους φίλους μας, με τα παρεάκια μας, για να νιώσουμε σαν να είναι Παρασκευή, αλλά και να γευτούμε αυτά τα λαχταριστά πιάτα, τις αγαπημένες γεύσεις και τα δροσερά κοκτέιλ που μόνο στα TGI Fridays έτσι απολαμβάνουμε τόσο ωραία. 2310-232-908 είναι το τηλέφωνο που πρέπει να καλέσετε τώρα. 2310-232-908 να τραγουδήσετε και εσείς. Νίκο Βέρτη, έλα και πάμε για να δούμε ποιος θα κερδίσει σήμερα. Θέλω το τηλέφωνο να αρχίσει τώρα να παίρνει φωτιά όσο ο Χαμπίμπης ξεκινάει και το δίνει. Πάμε.
1: Έλα και πάμε, φύγαμε καρδιά μου, έλα μαζί μου, πάρε μαγκαλιά. Έλα και πάμε, βάρκα τα όνειρά μου, φύσα καρδιά μου, πάρε με μακριά.
0: Έλα και πάμε, φύγαμε καρδιά μου, έλα και πάμε, πάρε μαγκαλιά. Έλα και πάμε, βάρκα τα όνειρά μου, φύσα καρδιά μου, πάρε με μακριά.
1: Θα μας ακούει ο Βασίλης μέσα στα μάξι, θα έχει λυθεί τώρα.
0: Θα έχει αηδιάσει πραγματικά. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, το όνομά σου?
2: Είμαι η Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, πηγαίνω στη δουλειά.
0: Πόσα πέρασε το Σαββατοκύριακο?
2: Αυτό ήταν ξεκούραστα.
0: Τέλεια, αυτό θέλουμε.
2: Τέλεια, αλλά ξεκούραστα.
0: Μια χαρά, είσαι έτοιμη να τραγουδήσεις έτσι, να πας κόντρα στο Χαμπίβι και τη Γιάλα που σήμερα ήταν χάλια?
2: Ναι, και εγώ το ίδιο θα με πήρα τηλέφωνο γιατί τον αγαπάω.
0: Ποιον αγαπάς, το Βέρτη?
2: Ναι.
0: Ωραία, έλα δώσ' το μας δυνατά και τσαχπίνικα.
2: Λοιπόν, 3, 2, 1. Έλα και πάμε, φύγαμε καρδιά μου, έλα μαζί μου, πάρε μαγκαλιά. Έλα και πάμε, βάρκα τα όνειρά μου, φύσα καρδιά μου, πάρε με μακριά.
0: Ωραία, ήσουν πολύ καλή, πιστεύω. Άμα δεν υπάρχει κάποιος να σε ανταγωνιστεί τα επόμενα λίγα λεπτά, θα πάρεις το γεύμα στα TGI Fridays. Μένεις εσύ στη γραμμή, περιμένω για λίγο ακόμα, 2310-232-908. Όχι, η Μαρία ήταν η καλύτερη, σκάτς.
1: Το παίρνει Μαρία!
0: Το παίρνει Μαρία και να σας πω ότι αυτό το ξεκίνημα το έλα ήταν δύσκολο τελικά, έτσι δεν είναι? Το έλα και πάμε.
1: Δώσ' τα λίμια να σε.
0: Έλα και πάμε, φύγαμε καρδιά μου. Ε?
1: Καλό είναι.
0: Έλα και πάμε.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.

0: and the lights off εδώ στον Zoo 90,8 και στο Bill Nikes and the Boss Crew in the morning. Μας συνέκανε για λίγο πάλι ο Βασίλης, εντάξει, δικαιολογημένος. Εγώ τώρα θέλω να σου πω σκάζω ότι ξαφνικά εκεί που χαλάει κάτι στέλνουμε στο Viber.
1: Ναι.
0: Ξέρεις κανέναν καλό ηλεκτρολόγο, ξέρεις κανέναν καλό υδραυλικό. Πόσες φορές το έχεις στείλει και εσύ αυτό σαν μήνυμα. Πλέον δεν χρειάζεται όμως, γιατί μπαίνεις δουλευταρά, βλέπεις επαγγελματίες, βλέπεις reviews και δουλειές και επιλέγεις μόνος σου αυτόν που θέλεις σύμφωνα με τις κριτικές. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί σου λύνει πραγματικά τα χέρια. Τώρα εσύ δεν ξέρω αν θα μας λύσεις τα χέρια ή αν θα μας
1: θα φανεί.
0: Παδέσεις, αλλά έχεις το ανέκδοτο.
1: Σε έχω κάτι εύκολο, Νάνση.
0: Ερώτηση.
1: Ναι. Ποιος μάγειρας απαγορεύεται να μιλάει?
0: Ποιος μα... Ο Σούσεφ.
1: Ναι, είσαι καταπληκτική.
0: Είμαι πολύ
1: είσαι
0: καλή.
1: Φοβερή. Ο Σούσεφ.
0: Μόνοι μας εδώ μεταξύ. Ο Σούσεφ, ωραίο ήταν, ωραίο. Στείλτε και στο Viber άμα σας άρεσε το ανέκδοτο του Σκάτς 6931-908-908 όσο θα ακούμε Move.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθεία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω εσύ ότι με ρόλο μιλάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
7: φορά. Τι
1: είπε. Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
8: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
9: Άλλε μπάλε.
8: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
10: Everyday μαλακή.
8: Καθημερινά 4 με 7.
11: It's amazing.
8: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.

0: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
2: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή, μαζί.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλα και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στείλω για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
10: Τσεκ.
9: Μερκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Δοχεία και κλασάρια να το οργανώνω.
10: Τσεκ.
9: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
11: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
12: Σχολείο Μουστάκας.
11: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
13: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
14: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
15: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
16: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
17: Zoo News.
12: πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για τον νομό Χαλκιδικής. Υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές αρχές βρίσκεται περιστατικό πτώσης νεαρής κοπέλας στη Θεσσαλονίκη. 6 άνθρωποι διασώθηκαν μετά από την κατάρρευση ενός κτηρίου στην πρωτεύουσα της Ινδίας, στο Νέο Δελχή, και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Τζίμι Κίμελ κέρδισε βραβείο Emmy στην κατηγορία καλύτερου παρουσιαστή τηλεπαιχνιδιού για την εκπομπή «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Καιρός, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμαθεί από 25 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κίνηση, καθυστερήσεις θα βρείτε στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Εδώ είμαστε, Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Θοδωρής Κάτς απέναντί μου.
2: Καλημέρα σας.
1: Εδώ είμαστε τα δυο μας σήμερα για τις επόμενες 2 ώρες. Ο Βασίλης μας την έκανε λίγο νωρίτερα γιατί είχε κάποιες δουλειές. Εμείς όμως θα είμαστε εδώ. Τι έχουμε αυτή την ώρα, Σκάτ?
2: Σε λίγο θα πάμε, Νάση, μέχρι τη Λάρισα για να συνδεθούμε με το ατελιέ του Ζορζ Μουνιέ. Έχουμε local news, κίνηση αναλυτικά. Θα παίξουμε back to school για να κερδίσετε μία σχολική τσάντα αξίας 50 ευρώ από τα Mosaic Stores. Το τραγούδι της ημέρας, έρευνα, στοίχημα και πολλή μουσική.
1: Όλα αυτά τα έχουμε, και αν εκεί που ήσασταν το Σαββατοκύριακο, τώρα εκεί που πιάνετε το κινητό σας πέφτει και χαλάει την πιο λάθος στιγμή, σας έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12-μηνη εγγύηση και την ευκολία που σου εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Όπου είσαι, τσουπ, στο φέρνει το κινητό σου. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. 6931-908-908 για εσάς που δεν χάλασε ακόμα το κινητό σας και το έχετε στο χέρι, να μας στείλετε τις καλημέρες σας, τα μηνυματάκια σας, τις αφιερώσεις σας, όσο θα ακούμε Hugel και Moving to the Sun.

0: Γκαμπριέλα Κατσάι εδώ στον Ζου 90,8 και πριν σηκώσω τη γραμμή εδώ για τον Ζορζ Μουνιέ, να σας πω ότι πρέπει να βάλετε οπωσδήποτε στο ημερολογιό σας την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 6.30 ώρα να βρεθείτε στον Άκτο. Ο Άκτο σας περιμένει στο Open Day του Θεσσαλονίκη Campus. Γνωρίστε τους Program Leaders, συζητήστε μαζί τους για τις σπουδές που σας ενδιαφέρουν, περιηγηθείτε στους χώρους και δείτε από κοντά τη φοιτητική εμπειρία στην καρδιά της Θεσσαλονίκης στην Τσιμισκή 43. Και υπάρχει ένας ακόμη σημαντικός λόγος για να είστε εκεί. Κάντε την εγγραφή σας την ημέρα του Open Day και εξασφαλίστε επιδότηση διδάκτρων μόνο για μία ημέρα. Ναι, μία ημέρα, μία επιλογή, μια νέα αρχή, 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 6.30 στον Άκτο και μόνο στον Άκτο Art and Design. Ζορζ, είσαι εδώ.
1: Γιούχου, καλή εβδομάδα, Νάντι και Σκάτω. Άκουσα ο Βασίλης λείπει, έφυγε για λίγο.
0: Έφυγε για λίγο, αλλά εμείς είμαστε εδώ και ανυπομονούμε να μας δώσεις τα φώτα σου για τα θέματα της μόδας που λοιπόν, μόνο εσύ ξέρεις τόσο καλά.
1: Να σου λύνει, ας μιλήσουμε στα φιλενάδες τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, θα σου πω μερικά look τα οποία θα σε σώσουν όταν δεν έχεις καθόλου στιλιστική έμπνευση και δεν ξέρεις τι να βάλεις για να βγεις έξω.
0: Αχ, για πες μου, με ενδιαφέρει αυτό.
1: Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εκείνη τη στιγμή μπορείς να κάνεις διάφορους διαχρονικούς συνδυασμούς και το μυστικό να ξέρεις βρίσκεται στις λεγόμενες, αυτό που λέμε εμείς, φόρμουλες.
0: Α, ποιες είναι οι φόρμουλες λοιπόν?
1: Θα εξηγήσω αμέσως τι θέλω να πω. Αναφέρομαι στα φυσικά σύνολα τα οποία βασίζονται σε κλασικά κομμάτια της ντουλάπας μας.
0: Α, δηλαδή...
1: Δηλαδή κομμάτια τα οποία μπορούν να άσχημουν να προσαρμοστούν εύκολα και το πρωί αλλά και το βράδυ. Δηλαδή παράδειγμα θα σου δώσω τώρα. Μπορείς να βάλεις ένα λευκό ή μαύρο τισερτάκι σε συνδυασμό με ένα αγαπημένο σου τζιν.
0: Α, πολύ ωραίο αυτό, πολύ εύκολο. Ναι, πολύ εύκολο.
1: Θα βάλεις ένα πολύ ωραίο κόσμημα, θα φορέσεις ένα ωραίο βραχιόλι, ένα ρολόι και είσαι πάρα πολύ όμορφη. Επίσης, μπορείς να βάλεις μια λευκή φούστα και να τη συνδυάσεις ιδανικά με ένα απλό μονόχρωμο τοπάκι.
0: Ναι.
1: Ή αλλιώς αν προτιμάς ένα denim shirt, έτσι, ένα πιο ρομαντικό που κάνεις να έχεις μια αέρινη μπλούζα και έτσι αμέσως θα αναβαθμίζεις κάθε σε εμφάνιση τόσο απλά και εύκολα.
0: Αχ, Ζορζ, πολύ ωραία μας τα είπες και θέλω να σε ευχαριστήσω και για το χθεσινό μου look στα γενέθλια
1: έτσι.
0: Του Ζου. Ναι, όποιος περνούσε έλεγε τι ωραία που είσαι, τι ωραία ντυμένη, τι κούκλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή η μονοχρωμία που μου έστειλες ήταν υπέροχη.
1: Ήταν καταπληκτική. Εγώ στόπα, ένα και ένα είναι αυτό για σένα και το χρώμα και το στυλ και όλα.
0: Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Φυσικά θα είναι εδώ και ο Βασίλης.
1: Φιλάκια σε όλους.
0: Φιλάκια.

0: Don't Let Me Go, εδώ στον Τζου 90,8. Καλημέρα να πω στην Μένη, καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στην Έλενα, η οποία σκάτσε, μας ακούει μετά από 2 μήνες ξανά. Είχε ένα τροχαίο ατύχημα.
1: Ρε ψυχούλα,
0: ήταν τραυματισμένη, δεν είχε αυτοκίνητο. Επιτέλους τώρα κατάφερε να συντονιστεί. Καθοδόν για την εργασία της, περαστικά σου.
1: Άντε, και όλο, άλλο κακό να μην σε βρει.
0: Πραγματικά, άλλο κακό να μην σε βρει. Να μας ακούς και να παίρνεις θετική ενέργεια, σου στέλνουμε όλοι μας τη θετική ενέργεια. Καλημέρα στο Σάκη, στη Μαρία Σοφία, στον Άλεξ και στην Ζωή. Και τώρα σας έφερα 10 πράγματα που μπορεί να μην γνωρίζατε για την ΔΕΘ. Πήγαμε χθες εμείς στη ΔΕΘ, περιηγηθήκαμε εκεί πέρα. Φέτος η έκθεση είναι αφιερωμένη στην Ιαπωνία. Η πρώτη ΔΕΘ είχε γίνει Οκτώβριο όμως, Κατς, ναι. Συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 1926.
1: Πόρε, πόσα χρόνια.
0: Είναι 100 χρόνια.
1: Κάτσε, γι' αυτό είναι 95 θα είναι. Για να είναι 25.
0: Όχι, γιατί θα σου πω. Θα σου πω μετά γιατί δεν είναι. Ναι. Ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός λειτουργεί το 1926 στα πλαίσια της πρώτης ΔΕΘ.
1: Βγήκε από τη Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι, με δημιουργό το Χρήστο Τσιγκυρίδη. Το 1928 είναι και η πρώτη φορά που Έλληνας πρωθυπουργός επισκέπτεται τη ΔΕΘ. Ήταν τότε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η έκθεση ανέστειλε τη λειτουργία της. Ναι. Γι' αυτό χάσαμε μια δεκαετία. Και έχουμε τα 90η επέτειο φέτος, αφού οι Γερμανοί χρησιμοποιούσαν τα κτίρια για αποθήκες. Επομένως, φέτος η ΔΕΘ κλείνει τα 100 χρόνια, αλλά είναι η 90η ΔΕΘ. Κατά τη διάρκεια της 22ης ΔΕΘ, ναι, ο Δημήτρης Βακόντιος δημιούργησε τυχαία τον πρώτο φραπέ.
1: Το φραπεδάκι στην έκθεση.
0: Το φραπεδάκι, τυχαία ανακαλύφθηκε.
1: Τι να πιω τώρα, τι να πιω, είχε ζάχαρη εκεί, καφέ, χτύπατα.
0: Τι έκανε, ναι, πώς άραγε το ήθε. Του είχε τελειώσει κάτι και άρχισε να τα χτυπάει. Το 1960 λειτουργήσε ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός στην Ελλάδα, κλειστού κυκλώματος, στο περίπτερο της ΔΕΗ. Και τέλος θα σου πω ότι η 66η ΔΕΘ το 2001, ναι, ήταν η τελευταία στην οποία λειτουργήσαν οι συναλλαγές με δραχμή.
1: Πω πω.
0: Τη θυμάσαι τις δραχμές,
1: γεροσκατζόκι. Τι να κάνω, είναι ευρώ, είναι απλό.
0: Α, κοίτα που τα θυμάται όλα. Λοιπόν, φύγαμε για Jamaican Bam Bam και ελπίζουμε να σας άρεσαν έτσι αυτές οι random πληροφορίες για τη ΔΕΘ.

Και ποιος δίνει φέτος ενέργεια στη ΔΕΘ? Η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη. Φέτος στη ΔΕΘ με παρουσία σε δύο περίπτερα, στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης και της Πλατείας Αριστοτέλου, σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Έλα να παίξεις στο Home Run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργεια. Για Zenith

0: Death από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου και ήρθε η ώρα να δούμε τι ενέργεια και τι κόσμο έχει και έξω στους δρόμους.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Δυστυχώς ο περιφερειακός δεν λέει να ηρεμήσει από αυξημένη κυκλοφορία από Ευκαρπία μέχρι και Ανοτούμπα. Υπάρχει και στα δύο ρεύματα αυξημένη κίνηση. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή και αυτή δεν είναι στα καλά της, επίσης και στα δύο ρεύματα. Όμως κινείται τέλεια Βασιλείου Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου, Λεωφόρο, Νίκης, Εγνατία, Αγίου Δημητρίου, όλα αυτά είναι καλά. Πάμε στη Τσιμισκή που έχει τα προβληματάκια της, τα φανάρια Χανθ και λίγο κίνηση από Αριστοτέλους μέχρι Ίωνος Δραγούμη. Τα στενάκια τώρα μέσα στο κέντρο και αυτά έχουν κινησούλα. Και η Λαγκαδά, βλέπω φανάρια Βαρδαρίου και φανάρια Δικαστηρίων, έχει τις καθυστερήσεις.
0: Όσο περνάει η ώρα, όλο και περισσότεροι δρόμοι έτσι φορτών κίνηση.
2: Τώρα στις 10 ανοίγει και το κέντρο. Σιγά σιγά ανοίγουν τα καταστήματα, οπότε κατευθύνονται οι περισσότεροι
0: προς τα κάτω. Φεύγουμε για ένα πολύ σύντομο break, μετά Μιτσίκο και μόλις επιστρέψουμε back to school, το διαγωνισμό μας όπου εσείς κερδίζετε τσάντα, σχολική τσάντα για τα παιδάκια σας που ανοίγουν την Παρασκευή τα σχολεία από τα Mosaic Stores.
3: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που

0: καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή το yousk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
3: Πού πας?
4: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι.
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει.
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει.
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει.
5: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς, όχι, πώς το λέτε, σλέι.
6: Μπαμπά, κριντς, είπαμε, είμαι εντάξει.
7: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public
6: και είσαι εντάξει.

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πυλάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Μητσίκο, και τώρα ήρθε η ώρα να κερδίσετε, να διεκδικήσετε μάλλον μία τσάντα από τα Mosaic Stores, εκεί που βρίσκουμε τα πάντα, εκεί που πηγαίνουμε για σχολικά. Θέλω το δεύτερο τηλεφώνημα σήμερα στο 2310-232-908. Ο δεύτερος που θα πάρει κερδίζει μία σχολική τσάντα αξίας 50 ευρώ. Είπαμε τώρα την Παρασκευή σκάτς, χτυπάει το Βέβαια. Πρώτο κουδούνι. Βασικά δεν θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, γιατί πρώτα έχουμε τον αγιασμό. Αλλά εντάξει, πάμε, επιστρέφουμε. Για να δούμε ποιον έχω εδώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Το όνομά σου?
1: Μαρία.
0: Είσαι η πρώτη Μαρία, θέλω τη δεύτερη γραμμή.
1: Εντάξει.
0: Έγινε, καλημέρα. Γεια σου. Για να δούμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Το όνομά σου?
2: Χρήστο ονομάζομαι.
0: Έλα Χρήστο, τι κάνεις?
2: Καλά.
0: Είσαι τυχερός σήμερα.
2: Α, ναι, ωραία, ωραία.
0: Τι παιδάκια έχεις?
2: 8 και 12.
0: 8 και 12. Ποιος δεν έχει τσάντα από τους δύο? Ποιος είναι 8, για αλλαγή δηλαδή?
2: Για την παιδική, γιατί τα 12 για να πάρει να πάρεις μια τσάντα θες
0: μια περιουσία. 8, άρα τρίτη δημοτικού.
2: Τετάρτη δημοτικού. Στα 9 πάει.
0: Α, πάει στα 9. Ωραία. Λοιπόν, τώρα για να κερδίσεις την τσάντα θέλω να μου πεις τρία είδη που έχεις στα Mosaic Stores. Σχολικά.
2: Τάντε. Κασετίνες, μολύβια.
0: Τέλεια. Είναι δική σου, είναι δική σας η τσάντα. Καλοφόρετη, καλά να πάει, καλά να έρχεται όλη τη χρονιά. Πώς το λένε το παιδάκι σου?
2: Ελισάβετ,
0: τζίμπησε την τσάντα ο μπαμπάς. Φύγαμε για επιτυχία, εσύ μένεις για να κρατήσουμε τα στοιχεία σου.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Ο Σεπτέμβριος αρέσει στο σκατζόχυρο σαν μήνας, γιατί κοκκινίζουν, λέει, τα φύλλα. Εμένα πάλι με μελαγχολεί ο Σεπτέμβριος, γιατί μου θυμίζει επιστροφή.
1: Ναι.
0: Φέτος όμως κάτω Σεπτέμβρης δεν έχει μόνο επιστροφή. Φέτος ο Σεπτέμβρης σημαίνει και ενέργεια. Ευτυχώς σημαίνει και ενέργεια, γιορτή και energy out loud από τη ΔΕΗ, γιατί στις 12 του μήνα η ΔΕΗ παρουσιάζει μια μεγάλη αξέχαστη συναυλία για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου στην παραλία Θεσσαλονίκης, και χθες μπορεί να μας έπιασε έτσι εξαπίνης ο Βασίλης όταν μας ρώτησε
1: ένα τραγούδι.
0: Ένα τραγούδι του Αντώνη Ρέμου, αλλά θέλω να σας πω ότι τα αγαπάμε πάρα πολύ. Το ότι ήμουνα για σένα, ναι, μα δεν γίνεται έτσι ξαφνικά, δεν τελειώσαμε, μιλάμε για 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος. Μπείτε στο energyoutloud.gr και διεκδικήστε 50 exclusive διπλές προσκλήσεις για το after party του Αντώνη, αλλά και 30 ακόμα αναμνηστικά δώρα. Έτσι, πολύ δυνατό και μόνο από τη ΔΕΗ θα είναι αυτό το party με τον Αντώνη Ρέμο. Τώρα θέλω να μου πεις το στοίχημα και να μου πεις αν επιτέλους βγάλαμε κάποιο
1: χρήμα. Όχι. Μία εβδομάδα είμαστε μείον, δεν πήγαμε ούτε μία μέρα ταμείο. Συνεχίζουμε όμως, δεν το βάζουμε.
0: Συνεχίζουμε την κατηφόρα.
1: Έλσε Ρεάλ Σοσιεδάδ το σημείο Χ, Μίτιλαν Ρότζερλαντ, μην το χάσει αυτόν τον αγώνα, Νάνση.
0: Ναι, ναι,
1: το σημείο 1 και Αλ Χιλάλ Νεόμ το σημείο 1. Με 3 ευρώ, εάν ποντάρουμε, θα πάρουμε 27.
0: Και στο μείον πόσο είμαστε,
1: μείον 15 είπες?
0: Μείον 15. Εντάξει. Σταθερά
1: σιγά,
0: προς
1: σιγά,
0: τα κάτω.
1: Σιγά,
0: σταθερά
1: σιγά.
0: Προς τα κάτω. Εγώ σου έχω το πρόγραμμα που ανακάλυψαν οι επιστήμονες, το ειδικό πρόγραμμα ύπνου, ανάλογα τι ώρα ξυπνάς. Λοιπόν, ενδεικτικά, αν ξυπνάς στις 9, πρέπει, όχι, αν κοιμηθείς σε 9, πρέπει να ξυπνήσεις 4.30.
1: Οπότε δεν κοιμάσαι 9.
0: Δεν κοιμάσαι. Αν ξυπνάς 6 ώρα, ναι, πρέπει να κοιμηθείς 10.30.
1: Αυτό, ξυπνάω εκείνη την ώρα, αλλά κοιμάμαι 12.
0: Αν ξυπνάς 6.30-11, τώρα που αρχίζουν και τα σχολεία, οι γονείς που θέλουν και την ενέργειά τους το πρωί, αν ξυπνάτε 7 μαζί με τα παιδιά σας, πρέπει 11.30 να είστε
1: έτσι,
0: στο κρεβάτι.
1: Κρεβάτι όλοι.
0: Και αν ξυπνάτε 7.30, στις 12 η ώρα είναι το τελικό σας έτσι ωράριο που πρέπει να κοιμηθείτε, γιατί αλλιώς μετά θα σέρνεστε.
1: Όπου άλλος από τα τσίπουρα 2 ώρα τα ξημερώματα που κοιμάται.
0: Τον δικό μας λες.
1: Ναι.
0: Αφού σέρνετε, αυτό το ξέρουμε τώρα. Τι να λέμε. Άμπρα κατάμπρα για τη συνέχεια, Lady Gaga.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ώρα περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κατά.

0: σου πω, να δείτε, εγώ ψηλό γουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers,
2: πάει η οθόνη. Και τώρα...
3: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills. Που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα. Και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
3: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
4: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Η ώρα είναι 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θημισκή 14.
8: Zoo News. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για το νομό Χαλκιδικής. Υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές αρχές βρίσκεται περιστατικό πτώσης νεαρής κοπέλας στη Θεσσαλονίκη. 6 άνθρωποι διασώθηκαν μετά από την κατάρρευση ενός κτηρίου στην πρωτεύουσα της Ινδίας, στο Νέο Δελχή, και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Τζίμι Κίμελ κέρδισε βραβείο Emmy στην κατηγορία καλύτερου παρουσιαστή τηλεπαιχνιδιού για την εκπομπή «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Καιρός, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμαθεί από 25 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κίνηση, καθυστερήσεις θα βρείτε στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα. Και στα δύο ρεύματα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στο κέντρο καθυστερήσεις έχετε μόνο στη Τζιμισκή. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Quickies. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, Σκάτ.
2: Καλημέρα, Νάνση.
1: Εδώ είμαστε στην τελευταία ώρα του τετράωρου σοου. Ο Μπιλ Νάκης μας την έκανε λίγο νωρίς σήμερα, αλλά εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι και τις 11. Και μια στιγμή μπορεί να είναι αρκετή, γιατί η οθόνη του κινητού σου θα σπάσει άμα πέσει ξαφνικά. Έτσι, εκεί που το κρατάς, κάποιος σε ταράξει, κάτι γίνεται. Έρθει ο Χρήστος ο Τοκμακίδης, σου πει κάτι, τσουπ, πάει το κινητό. Έχουμε όμως τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμη και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Σκάτς, τι έχουμε αυτή την τελευταία ώρα?
2: Σε λίγο θα πάμε μάλλον στο Σκάτς τον νοικοκύρη. Ήξερες ότι ζώδια αλλιώς, κουτσομπολιά, επικαιρότητα, κίνηση, αναλυτικά. Θα παίξουμε τα ασύνδετα για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο για τα συνέπειλα και πάρα πολύ μουσική. Να είσαι σήμερα 7-9 του.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, έχετε ισχυρές αξίες και όλοι το ξέρουν αυτό. Η επιμονή σας είναι το κλειδί για την επιτυχία, αλλά το ίδιο ισχύει και για τη σωστή διαχείριση των χρημάτων. Τίνετε να δημιουργείτε σχέσεις που δεν έχουν ισορροπία δύναμης και σαν σήμερα γεννήθηκε η Βασίλισσα Ελισάβετ. Περιμένουμε μηνύματα για καλημέρες στο 6931908908 και φύγαμε για Teddy Swims και Mr. Know It All.

0: Nothing breaks like a heart. Και εδώ ταράχτηκε η Φένια ότι σήμερα έχει γενέθλια η Βασίλισσα Ελισάβετ η δεύτερη. Όχι, σαν σήμερα γεννήθηκε η Ελισάβετ η πρώτη της Αγγλίας στις 7 Σεπτεμβρίου του 1533.
1: Αυτή η Ελισάβετ η παλιά.
0: Αυτή η γιαγιά της Ελισάβετ.
1: Η Βασιλομήτωρ που λέγανε.
0: Όχι Μήτωρ, Μήτωρ ήταν η μαμά της, ρε σύ. Η ονομασία Ελισάβετ Α, γνωστή και ως η Παρθένος Βασίλισσα, ήταν η Βασίλισσα της Αγγλίας και της Ιρλανδίας και η περίοδος της Βασιλείας ήταν από το 1558 έως το θάνατό της το 1603. Oh-oh. Έτσι να μαθαίνουμε και μερικά ιστορικά πράγματα πριν ως κάτσε ο νοικοκύρης μας ενημερώσει εδώ. Κάτσε λίγο να σου βάλω και ένα ωραίο χαλί για τον νοικοκύρη σου, έτσι ένα χαροπό για πες.
1: Φίλες και φίλοι, λεκές από λάδι στα ρούχα. Τι πάθαμε, πώς θα το βγάλουμε.
0: Κάθε βράδυ που γυρίζει ο Κώστας τα που έχει βγει με τον Βασίλη, ναι, να τα πιούνε. Ποια πουκάμισα? Τα παντελόνια, έτσι όπως παίρνει τη τσακ, λαδιά.
1: Ορίστε.
0: Για πες μου.
1: Λοιπόν, τι θα κάνετε εσείς τώρα οι νοικοκυρές? Ρίξε αμέσως τάλκ ή νησεστέ πάνω στο λεκέ για να τον απορροφήσει, για να απορροφήσει το λίπος. Πίεσε το λίγο εκεί, άφησε το 10 λεπτά, ρίξε λίγο υγρό πιάτον αμέσως μετά και βάλ το κατευθείαν για πλύσιμο. Έτσι σώζεις τα ρούχα σου από λεκέδες, από λάδι.
0: Και άμα δεν έχεις τάλκ μαζί σου, μπορείς να βάλεις μια βούκα ψωμί, ξέρεις.
1: Να τραβήξει, κάτι ψωμί που να τραβήξει.
0: Μπράβο, ναι. Ευχαριστούμε το σκάτσο, νοικοκύρη. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το ένθετο. Είναι το αγαπημένο μου ένθετο αυτή τη χρονιά. Θέλω να σου
1: νοικοκυρεύομαι.
0: Νοικοκυρεύεσαι. Bad Bunny για τη συνέχεια. Αυτός κι αν είναι νοικοκυρής. Νουβέ Βαγιόλ.

0: επειδή ξέρω ότι είστε και εσείς νοικοκύριδες, ξέρετε ποια είναι από τις πιο δημοφιλείς εργασίες του σπιτιού το Σεπτέμβριο? Είναι το βάψιμο. Αν το σπίτι σας χρειάζεται φρεσκάρισμα, μπαίνετε δουλευταρά και διαλέγετε από δεκάδες αξιολογημένους και κορυφαίους τεχνίτες. Έτσι, αν θες βοήθεια, παίρνεις τηλέφωνο ή τσατάρεις έτσι με πραγματικό άνθρωπο στην ομάδα εξυπηρέτησης. Πολύ απλά, πολύ εύκολα. Έχουμε εδώ το βασιλικό, τον άλλον τον βασιλικό, τον Σαράντι, ο οποίος και αυτός ταράχτηκε με τη γέννηση της Ελισάβετ που είπα νωρίτερα. Είπαμε, είναι η Ελισάβετ η πρώτη αυτή που γεννήθηκε σαν σήμερα, όχι η δεύτερη, η πολύ δημοφιλής που την ξέρετε όλοι. Καλημέρα και στην Αντζελίνα, καλημέρα και στον Χρήστο. Αυτός είναι και δουλευταράς και νοικοκύρης.
1: Μπράβο το Χρήστο.
0: Γιατί μας λέει ότι μπορείς να βάλεις και αλάτι στο λάδι.
1: Ό,τι βρεις κάτι που να τραβήξει, εν πάση περιπτώσει.
0: Εν πάση περιπτώσει, έχει βιάσει πάρα πολύ ο νοικοκύρης ο Σκάτς. Πάρα πολύ όμως μας αρέσουν και τα κοτσομπολιά σου. Για πάμε.
1: Λοιπόν, Πάνος Μιχαλόπουλος, θυμάσαι που είχαμε πει ότι θα έπαιζε σε μία επιστροφή, θα έκανε στην τηλεόραση ένα σύριαλ.
0: Φυσικά το θυμάμαι.
1: Και μάλιστα το σύριαλ θα λεγόταν Ραντεβού με την Επιτυχία από τον Α. Δυστυχώς όμως, τις τελευταίες στιγμές δεν θα τον δούμε, δεν θα επιστρέψει, γιατί δεν συμφώνησαν σε βασικούς όρους συνεργασίας.
0: Το γρουσουζέψαμε, σαν να μου λες.
1: Οπότε δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Όμως το σύλλα θα γυρίζεται κανονικά. Για να πεθεί, αλλά χωρίς
0: το. Πάνω γρουσουζέψαμε.
1: Το πάνω το φάγαμε, δυστυχώς δεν θα τον δούμε.
0: Συγγνώμη, λυπούμαστε πραγματικά. Κάτι άλλο σύντομο έχει.
1: Ναι, θα σε πάω λίγο και Λαμία, όπου ο Νίκος Οικονομόπουλος εχθές είχε συναυλία. Και κάτι συνέβη πάνω στη σκηνή, βέβαια το μάθαμε αυτό από το TikTok, από τα βιντεάκια τα οποία ανέβηκαν αμέσως. Γυρίζει απότομα και φώναζε στους συνεργάτες του: «Κλείστο, κλείστο, κλείστο!» Μέσα στα νεύρα. Συνήθως δεν ευριάζω, λέει, σαν άνθρωπος, αλλά αυτό με τσάτισε πάρα πολύ. Ψάχνουν να βρουν τι συνέβη εκεί με τους συνεργάτες του και φώναζε την ώρα που τραγουδούσε: «Κλείστο!
0: Κλείστο!» Εντάξει, θα βγουν όλα στη φόρα. Εδώ θα είμαστε, θα μας ενημερώσεις και γι' αυτά. Εγώ θέλω να σας πω ότι στο δεύτερο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου έρχονται μεγάλες ευκαιρίες για τρία ζώδια. Είναι ο Ταύρος, είναι ο Παρθένος και είναι και ο. Το ξόδι!
1: Επιτέλους!
0: Επιτέλους!
1: Κάπου μέσα να είμαι!

0: the first time εδώ στον Ζου 90,8 και ήρθε η ώρα έτσι λίγο να ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα. Φωτιά ξέσπασε στις 9.45 σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας. Και είπαμε ότι πολύ προσοχή και στη Χαλκιδική σήμερα.
1: Έχει αέρα γι' αυτό.
0: Προσοχή. Και πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Ξεκινάει σήμερα ξανά μετά τη διακοπή του Ιουλίου η δίκη των Τεμπών στη Λάρισα. Κατά την τελευταία συνεδρίαση, στην τελευταία συνεδρίαση, η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετίου απήγγειλε τις κατηγορίες για τους συνολικά 36 κατηγορουμένους. Ξεκινάνε τώρα οι μάρτυρες και θέλω να μας πας και σε κάτι πιο ανάλαφρο, ίσως. Είναι η κίνηση πιο ανάλαφρη. Περίμενε λίγο.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικό.
1: Λοιπόν, κάπως έχουν φτιάξει τα πράγματα στο περιφερειακό. Λίγο πολύ χνικολάτε και λίγο πυλέ. Και ένα κομμάτι τριάντρια. Εντάξει, τρία είναι τα κομμάτια που κολλάνε. Λοιπόν, Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει κίνηση και στα δύο ρέματα. Βασιλής Όγας Βασιλέως Γεωργίου από νωρίς σήμερα δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Δυστυχώς, αυτή την ώρα φυσικά πάντα στο κέντρο γίνεται ένας χαμός. Οπότε η Τσιμισκή από Φανάρια Χάνθ μέχρι Ιωνος Δραγούμη σας πάει σημειωτών. Καλύτερη επιλογή είναι να πάτε από Εγνατία και Μοναστηρίου, διότι δεν έχει καθόλου προβλήματα, όπως και η Αγίου Δημητρίου. Νωρίτερα στο ύψος της στη Λαγκαδά είχαμε και ένα ατύχημα νωρίτερα, το οποίο το έχουν μαζέψει τώρα, οπότε τώρα η κίνηση εκεί έχει επανέλθει κανονικά.
0: Ωραία, ωραία, ήταν κάπως καλύτερα τα πράγματα, φεύγουμε για

0: Διαφημίσεις, αμέσως μετά όμως εσείς δεν πάτε πουθενά, γιατί έχουμε το παιχνίδι μας στα ασύνδετα και κερδίζετε ένα διπλό εισιτήριο για το Σινέ Πηλαία.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχιά και κλασάρια να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολείο Μουστάκας.
4: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
6: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
6: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Μυρίζει λουχουδιά!
11: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
10: Πού πήγε πάλι!
11: Όπου κι αν πήγε! Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάνω!
11: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
12: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. Delta360.gr.
15: Music Events Live.

0: 9:30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
3: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.

0: Είμαστε εδώ στον Ζου 90,8 και ήρθε η ώρα να διεκδικήσετε δύο διπλές προσκλήσεις για το Σινέ Πηλαία με αυτή την πολύ ωραία αμφιθεατρική του διάταξη, με τα τραπεζάκια και τις άνετες καρέκλες σκηνοθέτη, αλλά και φυσικά αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ όπου και να πάμε πια είναι το πάρκινγκ, παιδιά. Υπέροχο πάρκινγκ, να παρκάρεις, να ευχαριστιέσαι, να μην σκέφτεσαι τίποτα. Πώς θα κερδίσετε τώρα τις διπλές προσκλήσεις? Θα παίξετε με τα ασύνδετα. Δίνουμε δύο λέξεις, πρέπει εσείς να κάνετε μια ιστορία που να βγάζει ένα κάποιο νόημα για να κερδίσετε τις προσκλήσεις σας. Το παράδειγμα πάντα το δίνει ο Σκατζόχυρος, όχι τόσο πετυχημένο κάθε φορά, αλλά για να δούμε τι θα κάνεις σήμερα, αγαπημένε μου. Η πρώτη λέξη είναι ταξί.
1: Ταξί, ωραία.
0: Με αυτή τη λέξη θα παίξετε και εσείς. Και η δεύτερη λέξη είναι τέντα.
1: Τέντα. Μου χάλασε η τέντα στο σπίτι και έπρεπε επιγόντως να πάω στο κατάστημα να πάρω μια καινούργια και πήρα ταξί για να πάω πιο γρήγορα.
0: Εντάξει, καταπληκτικός. 2310-232-908 και για εσάς η πρώτη λέξη θα είναι το ταξί. Τη δεύτερη λέξη θα σας τη δώσει ο Σκάτς για να σας δυσκολέψει και να δούμε ποιος θα κερδίσει τις προσκλήσεις του για το Σινέ Πηλαία. Ποιος θα πάει στο Σινέ Πηλαία όποτε θέλει, να δει όποια ταινία θέλει, να κάτσει σε αυτές τις άνετες τις καρέκλες του σκηνοθέτη, να παρκάρει με την ησυχία του και να απολαύσει εφόσον οι βραδιές ακόμα είναι πάρα πολύ ζεστές. Περιμένουμε τηλέφωνα 2310-232-908 όσο ακούμε τη μηχανή του χρόνου και πραγματικά μία κομματάρα από το παρελθόν.
2: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.

0: Δεν μπορούσα να κόψω νωρίτερα αυτό το τραγούδι, αν και έχουμε στη γραμμή μας την Μαρία.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα Μαρία, τι κάνεις?
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Καλά είμαστε κι εμείς, να περιμέναμε να τελειώσει η κομματάρα Silence Delirium εδώ στον Zoo 90,8.
1: Τέλεια.
0: Για να μας πεις, ναι, την ιστορία σου. Λοιπόν, η πρώτη λέξη και για σένα είναι το ταξί και η δεύτερη, ναι, λέξη ποια είναι, Σκάτ?
2: Τούρτα.
0: Και πρέπει να κάνεις μια ιστορία μέσα σε 20 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, λοιπόν, αγόρασα μια τούρτα παγωτό για τη φίλη μου που είχε γενέθλια, αλλά επειδή βιαζόμουν πάρα πολύ να πάω πριν λιώσει, πήρα ένα ταξί και πήγα να την κάνω έκπληξη.
0: Εντάξει, καταπληκτική.
2: Το ταξί για γρήγορες περιπτώσεις.
0: Το ταξί, ναι, ήταν μια εύκολη λέξη. Σχεδόν κλέψατε κλησία, μάλλον σχεδόν κλέψατε τις προσκλήσεις για το συνέπειλεα μέσα από τα χέρια μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε κρατήσει τα στοιχεία σου. Να περάσει υπέροχα ό,τι και να δεις.
1: Παιδιά, καλή συνέχεια εύχομαι.
0: Και θα τα πούμε. Φεύγουμε εμείς για επιτυχία φυσικά.

0: Νιούρι Λίτζιον, αυτό ήταν το τετράωρο σοου μόλις ολοκληρώθηκε. Σκάτς, ήμασταν από τις 7 μαζί σας με το Βασίλη. Κάπου λίγο πριν τη μέση έφυγε, μας την έκανε. Εμείς όμως ήμασταν εδώ μέχρι και το τέλος. Και εντάξει, μπορεί τώρα να στεναχωριόμαστε λίγο, γιατί την Παρασκευή ανοίγουν τα σχολεία. Όμως εμένα αυτό που μου αρέσει πραγματικά και απολαμβάνω είναι να αγοράζω σχολικά. Και μια καινούργια σχολική χρονιά θέλει χρώμα. Και στα Mosaic Stores οι επιλογές είναι πραγματικά αμέτρητες. Τσάντες για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τετράδια σε απίθανα σχέδια, μολύβια, στυλόιδη, γραφή, τα πάντα όλα. Γιατί το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα, είναι και η τσάντα που θα διαλέξεις. Είναι το αγαπημένο σου τετράδιο, το αγαπημένο σου στυλό. Έτσι, λίγο αυτό που θα κάνει τη ζωή μας λίγο πιο ωραία στην καθημερινότητα. Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12, με Μητροπόλεως Γωνίας στο κέντρο, και 28 Οκτωβρίου 16 στο Νεύοσμο. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από τα Mosaic. Τι έγινε σήμερα στην εκπομπή μας, Κατς?
1: Ζημιές και παιδιά. Συνελήφθη επειδή μύριζε πισινούς. Πρόγραμμα ύπνου. Πραγματοποίησε το όνειρό του ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Βασίλης Νάκης μας την κοπάνησε νωρίς σήμερα.
0: Αυτό ήταν, παιδιά. Φτάσαμε στο τέλος μας. Εμείς θα φύγουμε. Εσείς όμως παραμένετε εδώ, γιατί αμέσως μετά έρχεται η Ειρήνη Κακούρη με το Coffee Time. Αμέσως μετά την Ειρήνη στις 2, Χρήστος Τοκμακίδης με τη Zoomania. Στις 4 η αγαπημένη μας Troublemakers, Βασίλης Βαρσάμης, Μαργαρίτης και Χαγιάς και Κατερίνα Καρακιτσάκη. Στις 7 έρχεται ο Πέτρος με το Zoofan και τις νύχτες μας κλείνει και τα βράδια μας συντροφεύει η αγαπημένη μας η Έλενα Ρόκα. Αύριο το πρωί και πάλι στις 7 θα είναι εδώ όλη η ομάδα, δυνατή, ωραία, με τον Βασίλη στα καλύτερά του, στα φόρτε του. Εκεί, επειδή θέλει να μας κάνει να πήξουμε, γι' αυτό έφυγε λίγο νωρίτερα σήμερα, να ξέρετε. Τσάω!
1: Γεια σας!
0: Φιλάκια!

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα, OK. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
4: Προσδοκίες.
5: Πανολευθερία.
4: Πλοπ, πλοπ.
6: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
7: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
6: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάω το στόμα.
7: Αλήθεια.
4: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
8: Τι είπε?
3: Τελικά ποιος ήταν?
4: Μάλλον ο θείος μου.
3: Κατουρίθηκα.
1: Troublemakers.
9: Μπάλες, μπάλες.
1: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
10: Everyday, μαλακά.
1: Καθημερινά, 4 με 7.
11: It's amazing.
1: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
12: Troublemakers.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
13: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
14: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
15: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
16: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
17: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
4: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
5: Zoo News. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για τον ομό Χαλκιδικής. Υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές αρχές βρίσκεται περιστατικό πτώσης νεαρής κοπέλας στη Θεσσαλονίκη. 6 άνθρωποι διασώθηκαν μετά από την κατάρρευση ενός κτηρίου στην πρωτεύουσα της Ινδίας, στο Νέο Δελχή. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Τζίμι Κίμελ κέρδισε βραβείο Emmy στην κατηγορία καλύτερη παρουσιαστή τηλεπαιχνιδιού για την εκπομπή «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Καιρός, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμαθεί από 25 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
6: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
7: Καλώς τους. Μια πολύ όμορφη καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δεν ξέρω για εσάς, παιδιά, αλλά σήμερα κάπως υπάρχει μια νύστα. Και όποιον συναντάω, μου λέει ότι νιστάζει. Δευτέρα, σήμερα 7 του Σεπτέμβρη, η εβδομάδα της αντίστροφης μέτρησης για τους γονείς που ξεκινάνε επιτέλους στα σχολεία. Λοιπόν, Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα. Θα πιούμε καφέ, θα απολαύσουμε επιτυχίες και θα κάνουμε μπόλικο σουσού. Θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα και εννοείται περιμένω τις καλημέρες σας και τα νέα σας στο Viber. 6931-908-908 και φύγαμε για πρώτη επιτυχία The Second Voice. Let me be. Καλή σου μέρα.

Black Eyed Peas με Will I Am φυσικά από το παρελθόν. Εγκάρο Feeling στον Zoo 90,8. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ήταν το σουκού σας. Καλή εβδομάδα σε όλους και περιμένω φυσικά να μου πεις πώς ξεκίνησε η Δευτέρα σου. Γιατί έχουν γίνει διάφορα ευτράπελα σε εμάς σήμερα. Όχι, ρίχνουμε λίγο τους καφέδες, όχι, χασμουριόμαστε λιγάκι παραπάνω. Σε άλλα νέα, βλέπω ότι εχθές Κυριακή, παιδιά, τα μπανάκια σας τα κάνατε πάρα πολύ. Σας ζηλεύω, δεν μπορούσα να πάω. Έχω βαφτίσει εγώ, έχω τέτοια πράγματα αυτό Σεπτέμβρη. Λοιπόν, και λογικό, γιατί η θερμοκρασία εχθές ήταν πραγματικά πάρα πολύ υψηλή, αυγουστιάτικη θα έλεγα. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στην Κασιανή, στον Κασιανό, στον Ονυσιφόρο, στην Ονυσιφόρα και στο Σόζον. Μην τους ξεχάσεις, χρόνια τους πολλά. Και φύγαμε για Ariana Grande και χαίρετα με τσιλόδου.

again, Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. Τον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Τι χαμός γίνεται στη Θεσσαλονίκη μας λόγω φυσικά της ΔΕΘ, αλλά πολλοί Άπωνες έχουν έρθει, εφόσον είναι και τιμόμενη χώρα άλλωστε. Έβλεπα τώρα ένα βιντεάκι με έναν Ιάπωνα. Οι Άπωνες είναι κλασικό, τους αρέσει πάρα πολύ η ελληνική κουλτούρα. Μαθαίνουν και πάρα πολλά έτσι τραγούδια ελληνικά. Έχουμε δει στο TikTok να τραγουδάνε διάφορα τραγούδια. Αλλά ο συγκεκριμένος Ιάπωνας έμαθε, λέει, ποντιακή διάλεκτο στον σύλλογο. Μπήκαν, λέει, στην ψυχή μου τα ποντιακά. Έχει μάθει διάφορες λέξεις και έβλεπα τώρα το βιντεάκι. Χορέψαν, τραγουδήσαν και έπαιξαν λίρα, παιδιά. Επίσης έχουν χορέψει παραδοσιακούς ποντιακούς χορούς και το 40 μίλα κόκκινα. Άκου εδώ οι Ιαπωνές, πάρα πολύ ωραίο το βιντεάκι. Από την άλλη, είδα ότι γίνονται και πάρα πολύ ωραία πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Σε λίγο σου έχω φοβερές προτάσεις. Φύγαμε τώρα για David Guetta, BB Rexha, I'm good.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίστα να τα αποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
5: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
10: Όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
9: Εσύ, ειδική αγωγή?
10: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
9: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
10: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
9: Πανεπιστήμιο Philips.
10: Your university, your choice.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι.
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει.
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει.
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει.
11: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
12: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
13: Στροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει.
14: Hey! We play the hits.
15: Πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες, να πιούμε λίγο καφεδάκι, να ανοίξει το μάτι μας σήμερα Δευτέρα. Στα 38 λεπτάκια μετά τις 11 είμαστε. Από κίνηση πολύ κομπλέ στη Θεσσαλονίκη. Λίγα προβληματάκια, πολύ λίγα, μη φανταστείς. Στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς τα δυτικά έχουμε ένα πολύ μικρό μποτιλιάρισμα, αλλά τίποτα ανησυχητικό. Βέβαια θέλω και το δικό σου το στίγμα στο Viber να μου πεις που είσαι και τι κάνεις τέτοια ώρα. 69-31-908-908. Καλοδεχούμενα όλα τα μηνύματα. Σαν κύριο και μπέρνα από, φέρνω τώρα.

0: Ντόκος. Αυτές είναι ο Σόπρου, το Homebreaker στον Ζου 90,8 στα 54 λεπτάκια μετά τις 11. Είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας με τη θερμοκρασία σήμερα να φτάνει τους 31 βαθμούς Κελσίου και η αλήθεια είναι, εγώ που είμαι καλοκαιράκιας ρε παιδί μου, θα ήθελα λίγο να μπούμε σε ένα πιο φθινοπορεινό mood. Κάπως κουράστηκα με τη ζέστη, έτσι να απολαύσουμε και τα ζεστά μας τα καφεδάκια. Σε άλλα νέα μαζί μας έχουμε τις ανώτερες σχολές Δελτά, αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, ένα δίκτυο τεράστιο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων είναι εκεί να σε στηρίξουν. Και φυσικά μπορείς να κλείσεις μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους, γιατί από κοντά είναι καλύτερα. Delta360.gr και τηλεφωνικά στο 2310 22 63 18. Ένα πολύ σύντομο break θα κάνω και σε πολύ λίγο είμαι και πάλι εδώ κοντά σας.
1: Troublemakers! Φίλοι και φίλοι τη ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές.
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένας

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας το κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Η ώρα είναι 12. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
16: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
17: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
18: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
16: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
19: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
20: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
19: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
21: Zoo Radio. Top 5. Νούμερο 5.
22: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me.
21: Νούμερο 4.

0: Zoo Radio
1: 3
0: Top 5.
2: Yeah. We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
3: Εδώ είμαι, φιλεράκια μου καλά. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Zoo 90,8 στο πρωινό αυτής της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 7 του Σεπτέμβρη γράφει το ημερολόγιο, 12 το ρολόι μας. Και θέλω να σου πω ότι αυτό το 60 λεπτό, πέρα από τις επιτυχίες που θα μοιραστούμε, έχω και μία διπλή πρόσκληση για να σας στείλω θερινό σουνεμαδάκι. Έχω έρευνα, έχω και προτάσεις όμως για σήμερα Δευτέρα, τι να κάνουμε το βράδυ στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας. Σε λίγο Σουία Κάλβιν Χάρις, DJ Γκότσε και 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Φύγαμε τώρα για τα μην πάλια με την Τζέννη. Είναι το Dracula στον Zoo.

90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

πολύ αγαπημένη επιτυχία από την Sia Chandelier στον Zoo 90,8. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στο Viber. Γεια σου Alex, γεια σου John, γεια σου Βούλα. Με πολύ νύστα σήμερα. Αχ, και πού να αλλάξει η ώρα, παιδιά. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2 είμαστε παρεούλα και έφτασε η ώρα που σε κερνάω μια διπλή πρόσκληση για να πας στο αγαπημένο σου Νεμπιλέα. Βρίσκεις εύκολο πάρκινγκ, έχει πολύ ωραίες καρέκλες για να απολαύσεις την ταινία σου. Και πόσο μ' αρέσει, ρε παιδιά, το θερινό που μπορείς να πάρεις και την πυρίτσα σου και να δεις ανενόχλητος την ωραία σου ταινία. Λοιπόν, μου στέλνεις τώρα μήνυμα, μου γράφεις σινεμά και όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 69-31-908-908 για ένα διπλό εισιτήριο για το Σύνε Πηλέα. The Weeknd σε λίγο, Dua Lipa με το Training Season, τώρα North και Talk to You στον Zoo.

όσοι έχετε την ευκαιρία να πάτε σε συναυλία του, φαντάζομαι περάσατε τέλεια. The Weekend, you'll be lighting lights στον Zoo 90,8. Πάμε να κάνουμε τώρα αυτή τη Δευτέρα λίγο πιο ενδιαφέρουσα, ρε παιδί μου, γιατί Δευτέρα είναι. Λίγο βαρετή τη λες, ρε παιδί μου, στο ξεκίνημα. Το βράδυ έχει μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Τη Μία Αληθίβα που έχει ξανάρθει στην Θεσσαλονίκη μας. Επέστρεψε στο θέατρο Δάσους και από ό,τι βλέπω έχει αρκετά εισιτήρια για σήμερα τουλάχιστον. Για λίγες παραστάσεις θα είναι, αλλά αξίζει πάρα πολύ. Μοναδική συναυλία βέβαια έχουμε και ναι, από τον Στέλιο Ρόκο στο φεστιβάλ Μονίσα Λαζαριστών σήμερα στις 9. Και κάτι που θέλω πάρα πολύ να κάνω και δεν έχω βρει ακόμα το χρόνο είναι να πάω κάτω στο κέντρο μία βόλτα στην αγορά Μοδιάνο που την είδα από τα βίντεο και πάρα πολύ μου άρεσε με τα νέα μαγαζάκια που έχει. Topic φέρνω τώρα και Peggy J. Sorry, papi.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαν τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
2: Συντονιστείτε!
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε!
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
7: Σχολείο Μουστάκας.
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο. Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Πού πας?
10: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
11: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
5: Επιστροφή στις επιτυχίες μας, εδώ σπίτι φυσικά στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στην Καλκιδική μας στους 99,5. Η Ειρήνη Κακούρη μαζί σας. Και από ό,τι βλέπω στους δρόμους της πόλης, καλούτσικα τα πράγματα στο κέντρο. Λίγο πάλι στον περιφερειακό, εκεί υπάρχει ένα μικρό μποτιλιάρισμα στο ύψος της Πηλαίας προς τα δυτικά. Σε λίγο φέρνω μπάουσα. Britney Spears, Billie Eilish, Bad Bunny. Αυτός είναι ο Νταμιάνο Ντέιβιτ. Next summer.

0: Έτσι μελλοντικά και με αυτό το υπέροχο vibe από Bowser και Magnetic, πάμε να κλείσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Χθες κιόλας είχαμε γενέθλια, δεν ξέρω αν τα μάθατε. 23 χρόνια Zoo Radio, σβήσαμε την τούρτα μας, ανταλλάξαμε ευχές, περάσατε και μία βόλτα από το περίπτερό μας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε για τα επόμενα τώρα. Μαζί μας φυσικά αυτές τις 3 ώρες έχουμε τις ανώτερες σχολές Δέλτα με 50 χρόνια ιστορία. Αποτελούν σημείο αναφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Μπορείς να κλείσεις μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης, Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους, να κάνεις το Δέλτα βήμα. Γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Δέλτα360.gr, αν κλικάρεις τώρα και τηλεφωνικά στο 2310-22-63-18. Φεύγω σφαίρα για break, έρχομαι σε λίγο για τρίτη ώρα.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πάνω όλε τρία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την αρένα μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
6: Troublemakers. Βάλες, βάλε. Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
7: Everyday, μαλακά.
6: Καθημερινά, 4 με 7.
8: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. Delta360.gr.
11: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
12: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
13: Γιατί σου έλειψε το νησί?
12: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
13: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
12: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
13: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
14: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
15: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
16: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,55. Και μπάμια αλεξανδρινή, 750 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 2,59. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
8: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
18: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
19: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
20: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
21: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
19: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
22: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
23: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
22: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!

0: Zoo around the world.
1: Yeah. We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
2: Έφτασε και το μεσημεράκι της Δευτέρας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλό μεσημέρι να έχουμε. Η Δευτέρα σήμερα 7 του Σεπτέμβρη, η ώρα είναι 1. Και αν ήρθες τώρα στην παρέα μας, εδώ είμαι. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 4 στο μικρόφωνο, μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Θα πάρω και 2 ώρες από τον Χριστό Τρακωμακίδη. Έχουμε επιτυχίες, έχουμε μπόλικο σουσού και φυσικά επικοινωνία που περιμένω στο 6931-908-908. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη στους 30 βαθμούς Κελσίου. Βράζει πάλι ο τόπος. Πραγματικά περιμένουμε πότε θα μπούμε στο φθινοπωρινό το mood. Και φύγαμε σε λιγάκι για κάτσα. Η νέα επιτυχία Animal, TJ Snake, Kato και 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Για διαφημίσεις. Παπαούτε φέρνω τώρα στον Zoo.

Γιμού, Black and Animal. Αυτέ είναι οι κατσάι στον Ζου 90,8 στο μεσημέρι τη Δευτέρα. Για πάμε να δούμε τι έγινε το σουκού τώρα στο Hollywood. Από ό,τι βλέπω, η Νάταλι Πόρτμαν έγινε μητέρα για τρίτη φορά. Να σα ζήσει. Η κόρη των Άσα Μπρόκη και η Ριάννα έκανε το δεύτερο το εξώφυλλο για περιοδικό πριν ακόμη γίνει παιδιά ενός έτους. Αχ, τη ζωή του να κάνουμε πραγματικά. Από την άλλη, βλέπω ότι ο Kanye West και η Kim Kardashian θαύμασαν την 13χρονη κόρη του στην πρώτη τη όλο συναυλία. Κάθισαν όμω μακριά ο ένα από τον άλλον. Η Northwest έκανε τον ντεμπούτο τη τέλο πάντων. Η αλήθεια είναι την είδα σε μια φωτογραφία, παιδιά, πραγματικά. Ένα άλλο άνθρωπο. David Guetta φέρνω τώρα και One Republic.

Σακύρα Ιδωλό, Σακύρα και Λόκα στον Ζου 90,8 στα 29 λεπτά και μετά τη μία είμαστε. Τι να πω για το ζωδιάκι μου που βλέπω τρία θα έχετε με την τύχη με το μέρος σας από τις 7 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, καθώς λέει νέες ευκαιρίες κάνουν την εμφάνισή τους και η ζωή φαίνεται να τους οδηγεί προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Αν λοιπόν είσαι εγώ καιρός, η νέα σελήνη στην Παρθένο στις 11 Σεπτεμβρίου φέρνει ένα νέο ξεκίνημα και απρόσμενες ευκαιρίες. Θα έχεις και μπόλικη τύχη μαζί σου. Ο υδροχόος, ο Ερμής στο ζυγό, λέει από τις 10 Σεπτεμβρίου ευνοεί τις νέες νοημίες, την επικοινωνία και τις επαφές με ανθρώπους.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Υπ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Μυρίζει λουχουδιά!
6: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
5: Πού πήγε πάλι!
6: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
6: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
7: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα.

0: Ιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη World, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε Φρέντο Εσπρέσο και Φρέντο Καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
6: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά σαν

Και αυτά είναι τα μεσημέρια μας εδώ στον Ζου 90,8. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Πάμε να ρίξουμε μια πολύ γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης που από ό,τι βλέπω περιφερειακώς από τα δυτικά προς ανατολικά στο ύψος της Ευκαρπίας έχει ένα ποτηλιάρισμα, παιδιά. Αλλά κλασικά βλέπω και αυτό το σημείο που κολλάνε σήμερα πάρα πολύ. Εκεί πέρα στα Κωνσταντινοπολιτικά, στο ρήμα προς τα δυτικά, έχει και εκεί την κινησούλα του Black Eyed Peas, λίγο Alex Warren, τώρα The Second Voice.

Ρόκο και Γκόρντο. Τελευταίο για σήμερα στον Ζου 90,8. Για να ξεκινήσουμε τέλεια την εβδομάδα μας, έρχεται τώρα ο Χρήστος Τοκμακίδης. Παιδιά, μην μου αγχώνεστε καθόλου. Έξω είναι, τρώει. Μπορεί να μπει και μπουκωμένος. Λοιπόν, μαζί μας αυτές τις τρεις ώρες είχαμε τις ανώτερες σχολές Δέλτα που αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκεί θα βρεις 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών. 8.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση και μπορείς να πας μία βόλτα από εκεί να κλείσεις μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα. 45 στην πλατεία Αριστοτέλους, delta36.gr για να μάθεις περισσότερα και μπορείς να πάρεις και ένα τηλέφωνο, γιατί όχι, 2310-2263-18. Αυτά από εμένα. Αύριο πάλι Τρίτη στις 11 θα είμαι εδώ για να περάσουμε τέλεια. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους. Να ξεκινήσουμε μια όμορφη εβδομάδα.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου το κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω, δηλαδή, εγώ τους λογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
1: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.

0: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
5: Η ώρα είναι 2. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
8: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
7: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
9: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
10: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
11: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
9: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
12: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
13: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
12: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
14: Zoo Radio. Top 5. Νούμερο 5.
15: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me.
14: Νούμερο 4.
16: Hey, hey.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. We play the hits. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα λατρείες και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας από τώρα και για τα επόμενα 120 λεπτά μέχρι και το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς, με ωραία διάθεση, θετικά vibes, όχι δευτερίλα, καλό mood μόνο, παιχνίδι και φυσικά μουσικάρες. 10 στη σειρά αμέσως τώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, με πρώτο RG Medusa και Πολιάνα. Μελωδία στον Zoo.

Zoo 90,8. Επιτυχίες μόνο. Let me talk to you.

Μια μικρή θλίψη, γιατί νομίζω σε κανένα δυο χρονάκια κλείνει 20ετία το συγκεκριμένο Φλωράιντα και τι παίρνει από το παρελθόν. Low στον Zoo 90,8. Αυτή είναι η Zoomania. Είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς έχει ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα για εσάς? Ελάτε να τα πούμε στο Viber. Έχετε περάσει καθόλου και από την έκθεση να δείτε και τα ωραία τα περίπτερα και το δικό μας το περίπτερο εκεί του ομίλου Metro Media? Ελάτε Viber 6931-908-908, μαγικό αριθμό. Βαράτε εσείς, βαράω κι εγώ με Jaden Boysen και David Guetta. Upside down στον Zoo 90,8.

Τώρα θα σας πάω σε ένα θεματάκι που συνέβη εδώ για κάποιες μέρες. Δεν είχα την κατάλληλη ευκαιρία να το σχολιάσω, οπότε ας το κάνουμε τώρα. Η ηλικιωμένη στην Πάτρα έπεσε θύμα απάτης από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Οι απατεώνες μάλιστα της έστειλαν ένα ψεύτικο βίντεο φτιαγμένο με AI με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες. Φρομερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
5: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα. Και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι!
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει!
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει!
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει!
8: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
9: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει.

0: Πάει η οθόνη. Και τώρα, με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Ζούμε, είναι και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Καλησπέρα από στα φιλαράκα που είστε στα Τιμόνια. Ζωφερή εικόνα στην κυκλοφορία της πόλης. Φαίνεται και λόγω της έκθεσης ότι γενικά υπάρχει κίνηση. Λεωφόρος Νίκης Τσιμισκή τραβάνε το χειρότερο κουπί στο κέντρο. Άντε και Εγνατία, λίγο πηγαίνοντας προς τα δυτικά. Είναι πιο φορτωμένα εκεί τα πράγματα. Τώρα στον περιφερειακό, κλασικά στο ύψος της Ευκαρπίας, όσο πηγαίνετε προς ανατολικά και προς δυτικά από Πηλαία μέχρι και μετά τις Οικές καθαρίζει. Καλά κουρά...

ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Ήταν η Lola Young με το Messi στον Zoo 90,8 και στην Ζουμενία. Και επιτέλους έφτασε ο καιρός που μετράμε τις μέρες αντίστροφα για τη μεγάλη συναυλία της ΔΕΗ. Μην ξεχάσετε, αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ, η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μεγάλη μουσική γιορτή για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου με ελεύθερη είσοδο φυσικά. Να είστε όλοι εκεί, να τραγουδήσουμε και να περάσουμε αξέχαστες στιγμές που μας χαρίζει για άλλη μια φορά το ΔΕΗ Energy Out Loud. Και μιας που το ανέφερα, μην ξεχάσετε να μπείτε και στο energyoutloud.gr για να βρείτε τα καλύτερα events της χώρας, αλλά και να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Οπότε πραγματικά μην το χάσετε. Αυτή είναι η Jennifer Lopez, Save Me Tonight, στον Zoo 90,8.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την αρένα μιλάει το στόμα.
2: Αλήθεια. Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
6: Άλλες μπάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Everyday μαλακ.
7: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
12: Πού πας?
13: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
13: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
12: Δηλαδή, παντού.
13: Και online.
12: Πέτσα από 88.gr.
11: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
14: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
11: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
15: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
16: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
17: Τάκι, καφέ.
18: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
17: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
18: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
11: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
19: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
20: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
21: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
19: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
11: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
22: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
23: Γαλλία! Νούμερο 3!

0: Zoo around the world. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρε λατρίες. Αυτή είναι η Zoomania στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης και πάλι μαζί σας μέχρι και τις 4. Μην πάτε πουθενά όμως, γιατί σε 5 τραγούδια από τώρα, λίγο πριν τις 3 και 20, παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι? Zoo Radio.

0: Nobody στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Την καλησπερούβα μου στο φιλαράκι μου τον Κώστα, ο οποίος μου στέλνει ότι σήμερα επέλεξα να είσαι η παρέα μου για να βγάλω τα 10 χιλιόμετρα περπάτημα. Από σβέρκο ψώνησες Κώστα μου και από αυτό παίρνω την ευκαιρία να πάμε να παίξουμε για να κερδίσετε τώρα 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Η Χολίδου έβγαλε μία ολόκληρη ώρα απάντηση για το reaction video που έκανα 21 λεπτών. Οπότε πρέπει να απαντήσω στη Χολίδου με τη σειρά μου. Μαρία, τι κάνεις, καλά είσαι? Δεν σε είδα πολύ καλά. Ελπίζω τουλάχιστον τα λεφτά που έβγαλες από το καινούριο βίντεο μίας ώρας να είναι περισσότερα.
0: Σήμερα μπαίνουμε στον κόσμο του ίντερνετ, από ό,τι καταλαβαίνετε. 6931-908-908 το Viber του Zoo. Περιμένω εκεί να μου στείλετε τις απαντήσεις εντός των επόμενων 10 λεπτών για το ποιος είναι ο κύριος που μόλις ακούσαμε. Το όνομα του creator χρειάζομαι για να μπείτε στην κλήρωση και να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Μην παίρνετε τηλέφωνο, πλέον μέσω Viber παίζουμε. Και αν ψάχνεις το πιο άχαστο smash της πόλης, το βρίσκεις στα Pax. Να το ξέρετε, το Epic Smash είναι ό,τι πιο ζουμερό και full flavor μπορείτε να δοκιμάσετε αυτή τη στιγμή με δύο smash beef burgers, διπλό American Cheddar, smoked chili mayo, τομάτα, τηγανιτό κρεμμύδι, iceberg και πίκλες. Ο Κώστας που είναι για τρέξιμο τώρα του τρέχουν τα σάλια και τρέχει προς τα Pax, να ξέρετε. Μέχρι και 26 δέχομαι τις απαντήσεις σας και 29 περίπου επανέρχομαι με τη σωστή και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

0: Μπαίνουμε να πάμε.
1: Υπ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
0: Έλα ρε μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
1: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, βρωμερή σαν να τα αποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
2: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
3: Συντονιστείτε!
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό
5: τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Μυρίζει λουχουδιά.
3: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
2: Πού πήγε πάλι.
3: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
3: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
1: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. We play the hits,
4: αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Zoo είναι και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Και αυτό το κόκκινο του πάθους διακατέχει αυτή τη στιγμή. Βλέπω τους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Όλα είναι στα κόκκινο που ανοίγω το Google. Δεν έχει νόημα να σας πω την κίνηση. Ναι, ευχηθώ καλή δύναμη και να ξεμπερδέψετε κάποια ώρα. Και να σας βάλω την ωραία μουσικούλα που έχω ετοιμάσει. Παπαούτε Αφροσόουλα αμέσως τώρα στον Zoo 90,8.

0: Bruno Mars και Just My, τελευταίο για σήμερα στον Zoo 90,8 και στη Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά έρχονται οι Troublemakers ακριβώς στις 4. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, τα μηνύματά σας, τη συμμετοχή σας και γενικά το χρόνο που περάσαμε μαζί και αυτό το μεσημέρι. Ραντεβού δίνουμε και πάλι αύριο ακριβώς στις 2.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για... Σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50%. Για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
2: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α-Ψη. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
4: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
5: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1-1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή. Μαζί.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
9: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
11: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.
12: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me.
11: Νούμερο 4.

0: Το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα παιδιά. Έλα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε μέχρι και τις 7 και σήμερα παρέα. Εδώ στο Ζου 90,8. Αυτή η εκπομπή σύγχρονης τέχνης και λόγου. Troublemakers. Τι γίνεται, Βασιλιό?
2: Πάρα πολύ καλά. Καλή εβδομάδα και από εμένα. Πέρασα πολύ ωραία το σουκού. Πήγαμε έκθεση, σβήσαμε τούρτες. Πήγα για ψώνια, σας έφερα να φάμε μότσι. Α, να δοκιμάσουμε.
1: Συγγνώμη, ναι. Μπόρεσες και πήρες?
2: Όχι, από εκεί, πήρα από αλλού.
1: Α, γιατί η ουρά ήταν ατελείωτη.
2: Ναι, η ουρά ξεκινούσε από την έκθεση και έφτανε μέχρι Κάστρα.
1: Δεν υπήρχε, παιδιά, αυτό το πράγμα.
2: Και μέσα στο περίπτερο και έξω που είχε ένα happening που ψήνανε.
1: Εγώ πέτυχα μέσα και τον κύριο αυτόν που κάνει τα χορευτικά με τα νταόλια. Εκπληκτικός.
2: Χόρευαν ποντιακά.
1: Όχι καλέ, τον Ιάπωνα.
2: Γιατί κάπου διάβασα ότι χόρευαν και ποντιακά.
1: Ρέβασε.
3: Ποντιακά.
2: Ιάπωνες, καλέ, ναι.
3: Τι.
2: Νομίζω στο. Πού το. Θα το βρω και θα σου το πω.
1: Έγινε κάτι, ναι, το είδα. Όχι, το είδα και εγώ αυτό. Κάτι, μια μίξη έγινε.
3: Γιατί, παιδιά, εγώ σήμερα στον ύπνο μου είδα τον Justin Bieber ότι ήρθε στο διπλανό χωριό να τραγουδήσει. Μήπω είδε κάτι παρόμοιο.
2: Σαν το Ρέμο που κοιμόταν στου σινεμάδε.
1: Μην λέτε για το Ρέμο, αφήστε τώρα. Είναι άλλο θέμα. Να σου πω, πώ πέρασε εσύ.
3: Πολύ ωραία. Εγώ δούλευα.
1: Εντάξει, και εμείς δουλεύαμε, αλλά βρήκαμε χρόνο για να πάμε στα γενέθλια του Ζου. Εσύ γιατί δεν κατάφερες να έρθεις?
3: Δεν κατάφερα γιατί και εγώ ήμουν, Μαργαρίτη μου. Εντάξει.
1: Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα?
2: Πρόταση βραδιάς, καλαμπούρι από το Κελεπούρι Νέα Ανέργων.
3: Και έχουμε και τους διαγωνισμούς μας. 5 παρα 20 θα του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Λοιπόν, στη δεύτερη ώρα έχουμε το ξεμπούκοσέτο. Στις 5.30 για να κερδίσετε ένα κόσμημα από Λαβή. Και στην τρίτη μας ώρα έχουμε το τρίτο μας παιχνίδι στις 7 παρα 20. Το γραμμάτο για να κερδίσετε δωρεή επιταγή από την καντίνα Delicatessen.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αν τα μάθεις να τα λες λίγο πιο γρήγορα, φάγαμε 40 δευτερόλεπτα. Πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Ζου 90,8. Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 4, Κατερίνα.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε ισχυρές αξίες και όλοι το ξέρουν. Η επιμονή σας είναι το κλειδί για την επιτυχία, αλλά το ίδιο ισχύει και για τη σωστή διαχείριση των χρημάτων. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, δηλαδή στην Κασιανή, στον Κασιανό, στον Σόζον και στην Σόζη.
0: Δεν τα είπες όλα.
1: Αυτά είναι.
0: Έχουμε Κασιανή, Κασιανό, Σόζον, Σόζη και στον Ονησιφόρο και στην Ονησιφόρα.
1: Δεν γιορτάζει σήμερα ο Ονησιφόρος.
0: Σήμερα γιορτάζει.
1: Όχι. Εορτολόγιο.net.
0: Ταυτότητα της ημέρας. Όλες οι εκπομπές αυτό βάζουν.
1: Εγώ όμως
0: έχω φίλο, Ονησιφόρο που γιορτάζει σήμερα. Πάμε σπίτι του το βράδυ.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Και το φωνάζουμε φόρη.
2: Τελειώστε.
1: Ναι.
2: Zooradio.gr, έχουμε εφαρμογές, έχουμε το Spotify, Energy Drama 88,9 και στη Χαλκιδική σου 99,5.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα.

0: Let me be και the second voice. Εδώ είμαστε. Ζου 90,8. Καλή μας εβδομάδα. Στα 20 λεπτά μετά τις 4 βρισκόμαστε.
1: Με μπόλικη κίνηση δρόμους της πόλης. Η Καρατάσου έχει αρκετή κίνηση μπαίνοντας προς τη Νίκης, όπως και η Νίκης. Η Πολυτεχνείου φεύγοντας προς τα δικαστήρια θα βρείτε καθυστερήσεις. Η Εγνατία και στα δύο ρεύματα έχει αρκετά προβλήματα. Η Μίκη Θεοδωράκη και στα δύο ρεύματα. Και ο Περιφερειακός, ο γνωστός Περιφερειακός, προς τα δυτικά έχουμε θεματάκι. Καθυστερήσεις και προς την Πηλαία και στην άνοδο του Αγίου Παύλου. Έχουμε και μία αναφορά για ατύχημα. Και φυσικά εκεί στα νοσοκομεία υπάρχει το γνωστό πρόβλημα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, οι επιστήμονες αποκάλυψαν το ιδανικό πρόγραμμα ύπνου δεν απαιτεί αυστηρά 8 ώρες, καθώς η σύγχρονη επιστήμη προτείνει τις 7,5 ώρες ως τον χρυσό κανόνα. Δηλαδή,
0: μεγάλη διαφορά.
2: Κοιμάσαι 9, πρέπει να ξυπνήσεις 4,5. Κοιμάσαι 9,5, πρέπει να ξυπνήσεις 5. Κοιμάσαι 10,
0: πρέπει να
2: σκεφτάσαι. Η διάρκεια αυτή, παιδιά, αντιστοιχεί ακριβώς σε 5 πλήρεις κύκλους των 90 λεπτών. Όταν ξυπνάτε στο τέλος ενός τέτοιου κύκλου, αποφεύγετε την πρωινή θολότητα και νιώθετε άμεσα γεμάτη ενέργεια. Παιδιά, το μυστικό κρύβεται στη σταθερότητα. Πρέπει να επιλέξετε ένα σταθερό ωράριο, όπως 11 με 6,5 το πρωί, για να συγχρονίσετε τέλεια το βιολογικό σας ρολόι και δεν θα έχετε ποτέ μεταξαναθέμα.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Καταρίνα, σε ευχαριστούμε. Έρχεται η Ριάννα. Είναι το Where Have You Been και παίζει και αυτό στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. 30 λεπτά μετά τις 4 και έχει φτάσει αυτή η αγαπημένη στιγμή για την πρόταση.
1: Λοιπόν, είναι μια πολύ καλή μέρα η Δευτέρα μετά από τα εγγένεια να επισκεφτούμε τη ΔΕΘ. Εμείς πήγαμε χθες, γινόταν χαμός, πανικός. Δεν ξέρω, με τη σημεία τι κατέβηκες.
0: Με το.
1: Το αυτοκίνητο.
0: Όχι, ρε. Το,
1: το λεωφορείο.
0: Αυτό παίρνει η Κατερίνα, βρε.
2: Μετρό.
0: Το μετρό.
1: Α, το σοφέρ, νόμιζα. Λοιπόν, καλή επίσκεψη στο Ιαπωνικό περίπτερο. Περιμέναμε λίγο περισσότερα πράγματα.

0: Για σένα είναι και στο ύψος σου.
1: Εντάξει, θέλω λίγο να με περνάει. Είμαι ακριβώ το ύψο μου. Λίγο.
0: Ακριβώ είναι αυτό, σίγουρα.
1: Ακριβώ.
0: Αν δει πω τα χτυπάει όμω τα χτυπάει.
1: Ψηλό, έχει.
0: Έχει δει πολλού.
2: Μόνο του Κορεάτε έχει εκεί στι σειρέ που περνά από casting.
1: Α, μόνο του, εντάξει.
2: Συναυλία έχουμε στα Βέντο, Δάφνη Λόρεν και Μάρσο επίση.
0: Είναι η Δάφνη Λόρεν σήμερα.
1: Θα πάμε.
0: Στη Δάφνη δεν θα πάω.
1: Ωραία.
0: Πόσα χρόνια μαζί στο Λύκειο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πάμε σε break, ερχόμαστε.
3: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
4: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
5: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
4: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
5: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσαρα τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
6: Μαζευτείτε! Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
5: Συντονιστείτε!
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή.
7: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση.
9: Πλοίο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
10: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή. Μαζί.
11: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
12: Πού πας?
13: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
13: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
12: Δηλαδή, παντού.
13: Και online.
12: Πέτσα από 88.gr.
14: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχει φτάσει η στιγμή κάπου εδώ, παιδιά, για το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Έτσι ακριβώς, του βάζουμε νεύτη, έχουμε πάρει ένα τραγούδι, το πάμε πάρα πολύ γρήγορα. Εσείς πρέπει να το καταλάβετε και να μας τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908. Θα μας πείτε τη σωστή απάντηση και θα κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλιού Sun Optic από τα οπτικά Ζωγράφος.
0: Πάμε λοιπόν να του βάλουμε νεύτη.
2: Του βάλαμε νεύτη! Νεύτη! Νεύτη!
0: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι, παιδιά. Πρέπει να βρείτε ποιο είναι, έτσι. Το έχουμε βάλει νεύτη, όπως σας είπα, πάει πιο γρήγορα. Οπότε καλείτε τώρα στο 2310-232-908. Γεια σας, καλή εβδομάδα. Γεια σας, καλή. Τι γίνεται, ρε, 2 στα 2. Τώρα από την αρχή φαίνεται το πράγμα. 2-3-10-2-32-9-08. 2-3-10-2-32-9-08. Σε ποιο τραγούδι βάλαμε νεύτη, το βάζω άλλη μία τελευταία. Προσέξτε καλά, σας παρακαλώ. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι στο οποίο βάλαμε νεύτη. Και τι κερδίζετε, Βασίλη, αν το βρουν?
1: Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Sun Optic αξίας 70 ευρώ από τα οπτικά Ζωγράφος.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα πάρετε τη γιαλούρα σας, αφού πρώτα πάρουμε όμως εμείς κάτι πάρα πολύ δυνατό αυτή τη στιγμή. Και το Σαββατοκύριακο θέλω να σου πω ότι κόλλησα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Και έβλεπα πάρα πολύ YouTube με το συγκεκριμένο.
3: Άντε ρε. Ιστορίες και τέτοια.
0: Όχι, όχι, τα live του έτσι και τέτοια. Τέτοιο άνθρωπο δεν. Τι να πει κανείς τώρα για τον Michael Jackson, ό,τι και να πει,
3: Το Μιχαλάκι μας, ναι.

0: Naked, Blame and Damiano. Εδώ είμαστε και κάπως έτσι έχει ολοκληρωθεί η πρώτη ώρα των Trouble Makeover On.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τα τρία ζώδια που σε παρακολουθούν κρυφά στα social media. Λοιπόν, είναι ο Σκορπιός, παρατηρεί τα πάντα, θα δει story, θα προσέξει ποιον ακολουθείς και μπορεί να ξέρει τι κάνεις χωρίς να έχεις αφήσει ούτε ένα ίχνος. Είναι ο Δίδυμος, από περιέργεια και μόνο, μην νομίζεις, θα μπει να δει τι παίζει και φυσικά θα καταλήξει να έχει κάνει ολόκληρη έρευνα. Και είναι και ο Καρκίνος, αν έχει ακόμη συναισθήματα, δύσκολα θα κρατηθεί μακριά. Μπορεί να μην σου μιλάει, αλλά θα τα δει σίγουρα τα stories σου. Αυτά.
2: Αμερικανή τραγουδίστρια που μοιράζει χαστούκια.
0: Αυτό θα είναι τώρα κάτι καλό.
1: Χαστούκιρα, όχι.
0: Χαστούκιρα.
2: Χαστούκιρα.
0: Λαλέ.
2: Σκαμπίλι Άιλις.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε σε break και ερχόμαστε.
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The

0: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
2: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
8: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
9: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
10: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
11: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
12: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
13: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
14: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
12: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
15: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
16: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
15: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
17: Γαλλία! Νούμερο 3!

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά!
2: Έλα, λίγο!
1: Εδώ είμαστε, δεύτερο 60 λεπτό. Troublemakers, Μαργαρίτη, Βασίλη και Κατερίνα. Καλή εβδομάδα, εβδομάδα death. Με ετοιμόμενη χώρη την Ιαπωνία. Γι' αυτό και μας έφερε ο Βασίλης σήμερα μότσι να φάμε, που δεν είχε φάει ποτέ η άλλη στη ζωή της.
2: Αχ, και σ' αρέσανε.
1: Τα μότσι γενικά μου αρέσουν. Τώρα η γεύση αυτή δεν τρελάθηκα, από ψέματα.
3: Δεν τα κάναμε τα χεράκια μου, δεν παρεξηγούμε. Για να δοκιμάσουμε, φέραμε.
2: Το θέμα ποιο είναι, πριν μου κουμέρα, Βασίλη, αυτό που μου έδωσε.
1: Αυτό λέω πρέπει λίγο να με έκανε το στομάχι μου. Αλλά εγώ έχω γενικά ευαίσθητο στομάχι, δεν είναι ότι.
2: Καλά, εσύ ναι. Λέω το περίεργο θα ήταν να μην σε πείραζε το στομάχι.
1: Έχω ευαίσθητο στομάχι και ευαίσθητη ψυχή.
2: Μάλιστα. Πριν από λίγο εγώ καθόμουν εδώ. Κατερίνα, σηκώνα λίγο. Λέω, τι έγινε. Έλα λίγο. Σηκώνω μετά από ένα δευτερόλεπτο. Τώρα δεν σε θέλω.
1: Όχι, δεν είπε έτσι. Έχω βιάτορ, τι θες. Λέω, ωραία, σηκώ, φύγε από εδώ μέσα. Πάλι μιλάς με τις φίλες στο ομαδικό. Αυτά. Ήθελες να το πεις, το πες. Λοιπόν, τι έχουμε.
3: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε τα νέα των ανέργων και έχουμε το παιχνίδι. Η Κατερίνα έχει βάλει κάτι στο στόμα της και εσύ πρέπει να την ξεμπουκώσετε για να κερδίσετε μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ. Ξεμπουκώσε το στόμα της Κατερίνας. Μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή μπορεί να γίνει δική σας.
1: Λαβή, αγαπημένα παιδιά, νέα δωράρα έχουμε εδώ πέρα στο Ζουέν 90,8. Κατερίνα.
2: Έχουμε και χρυσό κουκουνάρι φυσικά και τη θεματάρα μου.
1: Βεβαίως. Μιτσίκο τώρα στο Ζουέν 90,8. Μιτσίκο. Μιτσίκο. Σαν να είναι καμιά καλλιτέχνη από κάπου. Η Μιτσίκο.

0: Λοιπόν, 10 λεπτάκια μετά τις 5, καλή μας εβδομάδα. Εβδομάδα έκθεσης για την Θεσσαλονίκη. Πάντως να πω ότι εγώ, παιδιά, πάρα πολύ ωραία κατέβηκα με το μετρό εχθές.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν δηλαδή.
1: Πολύ ομαλά.
0: Ομαλά, έτσι με τον κόσμο, χαμογελαστά, συζητούσαμε, κάναμε.
1: Συζητούσες με τον κόσμο, εσύ.
2: Είχε μπόλικο κόσμο στο.
0: Φωτογραφίες, αυτόγραφα.
1: Λέω, θα το παίρνω το μετρό και, για, και εγώ. Μπορεί να είμαι Μαργαρίτη και Χαγιά.
0: Θα το παίρνω. Γιατί και ο Κιάνο Ρίβς το παίρνει στα αλήθεια.
2: Είχε πολύ κόσμο πάντως στο μετρό εκεί στο Συντριβάνι στην
0: Εκεί, παιδιά, όταν κατέβηκα και βγήκα στο Συντριβάνι, λέω, πού είμαι, στη Νέα Υόρκη, δηλαδή.
1: Στη Φοντάνα.
0: Σε ποιο Συντριβάνι ήρθα, τα λέω.
2: Πάντως, ο κόσμος δεν παίρνει αυτή τη στιγμή το μετρό, ή μάλλον υπάρχει και άλλος κόσμος που είναι στα αυτοκίνητα, στον περιφερειακό μπόλικο και κίνηση και στα δύο ρεύματα και στα νοσοκομεία εκεί πιο κάτω πηγαίνοντας προς τα ανατολικά, αλλά και προς τα δυτικά εκεί πριν την Πηλαία θα βρείτε κίνηση μέχρι και μετά το πρώην τούνελ και αυτό που κατασκευάζεται και στην άνοδο του Αγίου Παύλου και η Λεωφόρος Νίκης, πολλή κίνηση και η Παλαιού Σταθμού και η Καρατάσου. Η Μοναστηρίου επίσης πλησιάζοντας προς το Βαρδάρι. Έχουμε και ένα θεματάκι στο Φίνικα μπαίνοντας στην Εθνική Αντιστάσεως.
0: Γελάω γιατί λέω ότι ωραία στο μετρό, ότι ωραία στο μετρό και η γκρίνια έχει μετρό.
1: Καλά, είμαστε σίγουροι
0: κάποιο
1: γι' αυτό.
0: Το θέμα του μετρού, θα το αναλύσουμε όμως και αυτό.
1: Λοιπόν, ο Μαργαρίτης πριν μου έκρυψε το κινητό και θα είχε χάσει. Το μετρό, είπα. Το κινητό.
0: Το κινητό, παιδί μου.
1: Και θα είχε χάσει αυτό το πολύ ωραίο θέμα. Δεν θα το έβαλε.
0: Το σοβαρό που είπες, κάτσε να βάλω τον άλογο χάλι.
1: 5 ερωτήσεις για τα χρήματα που είναι OK να ρωτήσετε στο πρώτο ραντεβού. Βγαίνεις τώρα με τον άλλο και ξεκινάς. Αν κέρδισες αύριο ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, τι θα το έκανες? Δείχνει τι θεωρείς σημαντικό. Αποταμίευση, ταξίδια, σπίτι, οικογένεια, επενδύσεις ή κατανάλωση.
0: Α, δείχνει οπότε το χαρακτήρα λίγο του ανθρώπου αυτό, κατάλαβε. Πονηρή είσαι.
1: Απλά τα υπεραναλύουμε λίγο εμείς οι γυναίκες. Πώς αντέδρασες την τελευταία φορά που σου προέκυψε ένα απρόοπτο έξοδο? Γιατί φανερώνει πώς αντιμετωπίζει την οικονομική πίεση και τις δυσκολίες.
0: Ναι, αναλόγως και το έξοδο τώρα, ρε παιδί μου. Άλλο χάλασε μια καρέκλα του σπιτιού και άλλο.
2: Δεν σου πλατώ στο αυτοκίνητο, δεν λες 500 ευρώ.
0: Μου κλέψαν τα μάτια.
1: Πώς μιλούσαν οι γονείς σου για τα χρήματα όταν ήσουν παιδί? Για να λύσε μου. Βοηθάει.
0: Δεν έκανα λεφτά να πάω.
1: Βοηθάει να καταλάβεις από πού προέρχονται οι οικονομικές του πεπιθήσεις και συνήθειες.
0: Φτώχεια φέρνει γκρίνια.
1: Ας όταν ήμουν μικρό, οι γονείς μου μάλλον για τα λεφτά. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που αγόρασες όταν άρχισες να βγάζεις τα δικά σου χρήματα?
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, εγώ θα είχα φύγει από το ραντεβού. Λέω, εδώ πέρα τώρα μιλάμε για φιλοχρήματι φουλ.
1: Και το τελευταίο που μπορείτε να ρωτήσετε και είναι OK, για ποιο πράγμα θέλεις να αποταμιεύσεις αυτή την περίοδο?
0: Κοίτα, είναι ωραίες ερωτήσεις, διακριτικές. Το πας λαού-λαού δηλαδή.
2: Είναι κυρίως για να δεις τι άνθρωπος είσαι, ναι, με τους στόχους που θα πας, αν αγοράσεις. Ναι, καλό είναι.
1: Νομίζω ότι στο πρώτο ραντεβού δεν συζητάμε τέτοια θέματα.
0: Όχι, παιδί, με αυτό όμως το τύπο, άμα κέρδιζες το λότο, τι θα. Το λέμε
2: αυτό. Αυτό είναι να προκύψει. Εντάξει, πρώτο, δεν θα πας επί τούτου με αυτές τις ερωτήσεις. Λοιπόν, καλησπέρα, Κώστα. Τι κάνεις εσύ, καλά? Έχω εδώ μία λίστα με ερωτήσεις που πρέπει να σου κάνω και να κατεβάσει τη λίστα.
0: Τι λέγανε για τα οικονομικά? Όχι, παιδί, αυτό δείχνει λίγο χαρακτήρα. Πώς λέω ότι άμα το κερδίσω θα σας απολύσω. Αγοράσω τον όμιλο. Δείχνει λίγο χαρακτήρα, κατάλαβε. Λοιπόν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Animal, και τι έχουμε τώρα, έχουμε κουτσομπολιά.
1: Βεβαίως, έχουμε τα νέα των ανέργων. Να ευχηθούμε πάντα άξια στην Αναστασία, η οποία έγινε νουνά και βάφτισε το γιο της αδερφής της. Είχαν γαμοβάφτιση. Και παντρεύτηκαν και έγινε η βάφτιση.
2: Να πω λίγο κάτι. Είναι νουνά ή νονά? Γιατί εγώ παλιά το έλεγα νουνά και με κορόιδευα.
1: Νονά είναι.
0: Νο.
2: Νο.
1: Νο. Το νου ήταν κοροϊδευτικό.
0: Το νου είναι νουνός.
2: Νουνά. Γιατί νουνός. Παλιά, εγώ όταν ήμουν μικρή, έλεγα η νουνά μου.
0: Εντάξει, η νουνά.
1: Στο χωριό, νουνά. Έτσι τα λέτε.
2: Στο χωριό, ναι.
1: Στη χωριό. Η Ιωάννη τον είπανε σε περίπτωση που θέλετε έτσι να μάθετε.
0: Α, γιορτάζει το Ιωάννη του Προδρόμου.
1: Λογικά. Η Ιωάννα Τούνη τώρα είναι στο Παρίσι, ετοιμάζει εκεί πέρα το μαγκαζί. Πώς την είπαμε, πώς θα
0: λέγεται. Τούι, Ρούι.
2: Ρατ.
0: Όχι.
2: Φατράτ. Φατράτ.
0: Το ποντικάκι έχει, ναι, φούρνος νομίζω.
1: Φούρνος. Είναι micro bakery αυτά τα καινούργια ή θα είναι
0: micro
1: φούρνος τύπου λάτι να πάρετε ψωμί φρατζόλα?
0: Φαντάζομαι, ρε παιδί μου, θα έχει μπαγκέτες, θα έχει κάποια γλυκά, κάποια
2: σίγουρα
0: τέτοια.
1: Έκανε και πώς τώρα με τη σφουγγαρίστρα μια viral ατάκα που είχε τότε στο My Style Rocks. Διπλές σφουγγαρίστρα, ταιριάζω τέλεια. Το θυμάστε?
2: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Χαίρομαι. Ο Κωνσταντίνος ο Αργυρός θα δώσει για πρώτη φορά συναυλία στο Παρίσι.
0: Στο Παρίσι, ναι, δίπλα στο φούρνο της Τούνη, όχι.
1: Δεν νομίζω. Ή μπορεί να είναι μέσα στο φούρνο της Τούνη. Πώς έκανε DJ set που
0: γιατί
1: κάτι...
0: όλη η Ελλάδα πάει στο Παρίσι, τι έχει γίνει. Πέσαν τα εισιτήρια για Παρίσι.
1: Πού, δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Και τέλος, ο Νίκος ο Οικονομόπουλος.
0: Συναυλία στο Παρίσι.
1: Όχι, αν και εκείνα γινόταν πάλι νεύρα θα είχε. Έχει ένα βιντεάκι που τραγουδάει και είναι. Για κάποιο λόγο.
0: Γιατί τόσα νεύρα αυτός ο άνθρωπος?
2: Έλαμπτε.
1: Έχει πιο πολλά νεύρα από όσο μπορεί να αντέξει ο οργανισμός του, νομίζω.
0: Παιδιά, έχει πάρα πολλά νεύρα. Εγώ σου λέω, μία φορά πήγαμε να τον δούμε και δεν βγήκε. Γιατί βγήκε, νευρίασε και έφυγε.
2: Πρέπει λίγο να του κάνει μαθήματα ο Θοδωρής Φέρης, ο οποίος είναι πάρα πολύ cool και έχει χαμογελαστός. Να του κάνει 2-3 μαθηματάκια αυτό.
1: Μάλιστα. Ίσως γι' αυτό να έχει νεύρα τώρα, γιατί τον περνάει ο Φέρης.
0: Εγώ νομίζω έχει νεύρα και στα. Δηλαδή έχει πάντα νεύρα με τους μουσικούς του.
1: Ναι.
0: Και στην τελική άλλαξε τους. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πρέπει να μαλώνει. Δηλαδή έρχομαι σε πνάτες εδώ. Πρέπει να μαλώνει κάθε φορά με το τέτοιο από πίσω.
1: Πετάει ακουστικά.
0: Ναι, ρε, παιδί,
1: βρίζει.
0: Έλα τώρα, εντάξει. Πολύ δεν είναι
2: κακή εικόνα.
0: Αυτά.
2: Δηλαδή άμα γίνει και ένα λαθάκι, σιγά του καταλάβει
0: μετά...
2: αυτό. Και μετά αυτό είναι το χειρότερο.
0: Ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ. Τον φάγαμε κι αυτόν. Pitbull.

0: Νόε Βαγιόλ και Bad Bunny εδώ στο Zoo 90,8, παιδιά. Και τώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα.
1: Τώρα ήρθε η ώρα για το παιχνίδι μας. Το ξεμπούκωσέ το. Έχει βάλει πάλι κάτι Κατερίνα στο στόμα της, όπως κάνει σχεδόν κάθε μέρα, όλη μέρα. Και εσείς πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι αυτό το πράγμα που έχει βάλει. Ποιο τραγούδι. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχει βάλει τραγούδι. Γιατί δεν θα μπορούσα να βάλει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Ένα.
2: Τέλος πάντων. Ναι.
0: Σταμάτα, σε τρώει και σένα τώρα, ε.
1: Μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή μπορεί να γίνει δική σας. Γιατί το καλοκαίρι μπορεί να έφυγε. Εσείς όμως πρέπει να συνεχίσετε να λάμπετε.
0: Έτσι.
1: Και ένα κόσμο πάντα, Κατερίνα, μας κάνει να νιώθουμε έτσι ξεχωριστές. Στο Λαβή θα βρεις υπέροχα κοσμήματα από ασήμια, τσάλι, ελληνικές και ξένες συλλογές που θα σε κάνουν μοναδική.
0: Και έχει. Να σου πω, Βασίλη, ναι, ναι. Επειδή η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα κοσμήματα Λαβή, θα βρεις ένα από τα 8 καταστήματα Λαβή σχεδόν δίπλα σου. Παιδιά, προσέξτε λίγο τώρα περιοχές. Προσέξτε περιοχές. Έτσι, Εύωσμο, Αμπελόκηπους, Ωραιόκαστρο που πάω συνέχεια εγώ εκεί πέρα και περνάω και πολύ καλά με τα παιδιά, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, στη γωνία Κωνσταντινοπόλεως με Παπαναστασίου, αλλά και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
1: Έχει και το lavijewelry.gr, έτσι.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη να ξεμπουκωθείς?
2: Πανέτοιμη.
0: Με το 3, με το 2, με το 1.
3: Ξεμπούκωσέ το!

0: Μπράβο ρε Κατερίνα, ρεσιτάλ ερμηνείας για άλλη μια φορά. Πραγματικά λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-0-8, τηλεφωνείτε τώρα. Ποιο είναι το τραγούδι που ξεμπούκωσε η Κατερίνα? Ή μάλλον που πρέπει να ξεμπουκώσετε εσείς από την Κατερίνα. 2-3-10-2-32-9-0-8. Ένα υπέροχο κόσμα λαβή θα γίνει δικό σας, ένα από τα 8 καταστήματα. Πάτε έτσι, για λέγετε, ναι. Παίρνετε. 2-3-10-2-32-9-0-8. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
1: Μαρκέλα.
0: Μαρκέλα. Μαρκέλα, από πού τηλεφωνείς?
1: Τηλεφωνώ από
0: Εύωσμα. Άρα έχεις και ένα κατάστημα λαβή δίπλα σου.
1: Έχω, έτσι άκουσα, έτσι είπες.
0: Έτσι, μπράβο. Δώσε μας το τραγούδι για να κερδίσεις το κόσμημα.
1: Είναι το One Kiss Dua Lipa.
0: Ναι,
2: ρε παιδιά. Το ξεμπούκωσε η Μαρκέλα.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, τέλεια. Πολύ χαιρόμαστε όταν ξεμπουκώνετε την Κατερίνα και κερδίζετε το υπέροχο κόσμο λαβή. Μαρκέλα, μένεις, παρακαλώ, μένεις στο ακουστικό?
1: Ναι.
0: Για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου, εντάξει?
1: Έγινε, ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Όχι Μαρκέλα, εμείς ευχαριστούμε.
3: Όχι.
0: Που ακούς Ζου 90,8 φυσικά.
3: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
4: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
5: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
4: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
5: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες. Βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
6: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
5: Συντονιστείτε!
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο.

0: Σκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό. Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills. Που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Λοιπόν, λοιπόν, θέλετε να γκρινιάξω?
1: Ναι.
0: Και τώρα λοιπόν,
2: η γκρινιά του Μαργαρίτη.
0: Θέλω λίγο να μιλήσω για κάποιους, όχι όλους, όχι όλους, το ξεκαθαρίζω, για κάποιους από τους σεκιουριτάδες στο μετρό.
3: Ναι.
0: Νομίζω ότι το έχουν πάρει λίγο πιο ζεστά από όσο πρέπει, ρε παιδί μου. Και γενικότερα νομίζω ότι το επάγγελμα του security κάποιες φορές,
3: ναι,
0: κάποιοι το παίρνουν λίγο πιο προσωπικά. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ, όχι.
3: Όχι.
0: Όχι, όχι. Δηλαδή, είναι λίγο παραπάνω από όσο πρέπει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει να προσέξεις το χώρο, να προστατεύεις, να είσαι security. Αλλά δεν είσαι ούτε ασφαλίτης, ούτε
3: αστυνομία,
0: αστυνομία,
3: τι?
0: Ούτε
3: μπράβος.
0: Και χειρότερα. Δηλαδή, εχθές ήταν κάποιες συμπεριφορές που πραγματικά κοιτούσαμε τον κόσμο και λέω: αποκλείεται τώρα, μας κάνει πλάκα. Κάπου θα βγει κάμερα και θα πω: αποκλείεται, τρολάρουν, ρε παιδί μου. Όλοι πίσω! Πίσω όλοι! Ένα πράγμα πολύ περίεργο, ρε παιδί.
1: Σαν παρκαδόρο σε πλοίο.
3: Πίσω δεξιά.
0: Παιδιά, νομίζω ότι κάποιες φορές οι security το παρακάνουν λίγο. Δεν ξέρω, τους αρέσει. Δεν ξέρει η ιστορία αυτό που αισθάνεσαι λίγο, κατάλαβες.
3: Ναι. Μπαινοβγαίνω σχεδόν κάθε μέρα. Κάτι τέτοιο δεν έχω πετύχει ποτέ. Εσύ τη μία φορά που μπήκε.
0: Εσύ τα πετυχαίνει εδώ που παίρνει καφέ. Που έρχεσαι κάθε μέρα και μα τα κάνει τα όλια. Ότι άλλοι είναι περίεργοι που σε κάνει τον καφέ.
3: Δεν το λέω μόνο εγώ.
0: Ποιο
3: και. Όλα σα όμιλα.
0: Λοιπόν, λέει την κακή Bruno Mars. Diego the Smile έρχεται και παίζει τώρα στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και τη δεύτερη μας ώρα. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν θέλει, ρε παιδί μου, για κάποιο λόγο να συνεργαστεί? Σίγουρα σας έχει τύχει. Το Nova More όμως ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ απλά, παιδιά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, και είχε έρθει αυτή η υπέροχη στιγμή για το χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε και στον κύριο Τζόρνταν Ζήχνη.
2: Σας φίλες και φίλοι, σήμερα πάλι ο Μαμαλάκης έγραψε μπιφτέκια στο τηγάνι, πατάτα τηγανητή από Άνω Βροντού, φέτα τυρί Ευγενιάδη, άγκουρο ντομάτα τζίκα και πιπεριά δερβίση, ψωμί πάντα μπίκατζικ, τσίπουρο στέφο. Βαράτε και αμάν αμάν. Καλή μας όρεξη. Στην υγειά σας. Γεια μας, φίλοι.
0: Στην υγειά σου, να είσαι γερός, φίλε μου. Η τέτοια έχει χαθήρεση λίγο. Η πρέσπα.
1: Α, η πρέσπα.
0: Η πρέσπα. Καμιά συνταγή από την πρέσπα να βγάλουμε τώρα από χειμωνιάς.
1: Αχ, έχεις δίκιο, ρε. Να ψάξουμε να δούμε καμιά καινούργια συνταγή. Mm-hmm. Σίγουρα κανένα, πώς το λένε, κανένα γίγαντα. Τι αυτή η εποχή
0: κάνει. Κάνει ωραία φαγητά. Εγώ τα ζηλεύω τα φαγητά της πρέσπας. Κάθε φορά.
3: Και έχει ωραία φασόλια πάνω.
0: Και τουρσιά τέτοια.
1: Η αδερφή μου είναι Χρυσουγέλα. Δεν ξέρω τι λέτε. Τη κλέβετε τις συνταγές της.
0: Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
9: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
10: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.

0: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ πια ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη World, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
9: Σχολείο Μουστάκας.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
13: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
14: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
15: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
13: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
16: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
17: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
16: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
18: Zoo Radio
19: 3.
18: Top 5. Νούμερο 5.
20: Let me be, don't stop, don't talk, just feel, let me.
18: Νούμερο 4.
21: Hey, hey.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα παιδιά.
2: Έλα λίγο.
1: Εδώ είμαστε, τρίτη και τελευταία ώρα σε αυτή τη Δευτέρα. Καλή μας εβδομάδα. Ζω 90,8 Troublemakers για το τελευταίο μας 60 λεπτό, guys.
3: Σωστά, αυτή την ώρα έχουμε το παιχνίδι μας, το Γραμμάτο, νέο παιχνίδι για 20 ευρώ δωρεοπιταγή από την καντίνα Ντερλικατέσεν. Είναι Γραμμάτο, έτσι.
1: Γραμμάτο, νέο παιχνίδι σήμερα, παιδιά. Νέο.
2: Έχουμε επίσης και τα facts που δεν χρειάζεται να ξέρεις και το viral θέμα μου.
1: Πάρα πολύ ωραία, Κατερίνα μου. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα. Alex Warren είναι το Fever Dream και παίζει στο Zoo 90,8 για το ξεκίνημα της τρίτης και τελευταίας ώρας.

0: Swedish House Mafia, John Martin, παιδιά, Don't You Worry Child, εδώ στο Zoo 90,8.
1: Ο Axwell ήταν ένα από τα μέλη των Swedish House Mafia και στο Primer. Primer. Ονειρεύομαι το Primark για να πάρω κανένα ρούχο. Στο Primer Music Festival είδα πολλά stories.
0: Ναι, είχε πολύ story, παιδιά. Είχε πολύ ψωμί.
2: Παιδιά, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια όλων των εποχών είναι αυτό.
1: Κατέβασα το πόδι κάτω.
2: Α, συγγνώμη. Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα έχετε ισχυρές αξίες και όλοι το ξέρουν. Η επιμονή σας είναι το κλειδί για την επιτυχία. Αλλά το ίδιο ισχύει και για τη σωστή διαχείριση των χρημάτων. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Δηλαδή, στην Κασιανή, στον Κασιανό, στον Σόζον και στην Σόζη.
1: Σόζι, έλα! Zooradio.gr, έχουμε εφαρμογές στην Αλεξανδρούπολη, Metro FM 97,8, να στείλουμε την καλησπέρα μας και βρείτε μας και στα social.
2: Πάμε τώρα σε μία πληροφορία που δεν χρειάζεται να ξέρεις, όμως εγώ θα σας την πω. Μπορεί να ακούγεται παράξενο, όμως τα πρώτα καρότα, παιδιά, ήταν μοβ.
0: Έλα ρε, γιατί?
2: Εξωτερικά και κίτρινα στο εσωτερικό τους.
0: Γιατί ήταν μοβ και μετά?
2: Έτσι ήταν, από γεννησιμιού τους. Πολλοί θα πιστεύαμε ότι είχαν πορτοκαλί χρώμα όπως ο Μαργαρίτης, όμως τα συγκεκριμένα χρώματα είναι μεταγενέστερα. Τα μοβ, τα λευκά, τα κίτρινα και τα πορτοκαλί καρότα δημιουργήθηκαν όταν ο σπόρος του καρότου άρχισε να ταξιδεύει στον κόσμο και να υφίσταται διάφορες παραλλαγές, τόσο στην απόχρωση όσο και στη γεύση του.
0: Τι λες, Αρκατέρη.
2: Ναι, κι όμως.
0: Απίστευτο.
2: Αυτό.
1: Είναι ξαδέρφια πλέον, μακρινά.
2: Είναι ξαδερφάκια, όχι μακρινά. Πρώτα.
1: Α, πρώτα.
0: Πρώτα. Πρωτόσωγο. Λοιπόν, next summer. Νταμιάνο Ντέιβιτ, τώρα στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, πριν περάσουμε λίγο στην κίνηση, θέλω έτσι να σας ρωτήσω αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε έτσι εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας παρό και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα ότι θα περιμένετε στην αναμονή, ρε παιδιά.
1: Άστο, ναι,
0: με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Προσέξτε, το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί, παιδιά, άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο!
1: Τέλειο!
0: Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερο στο nova.gr, ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
1: Κίνηση έχουμε μπόλικη στον περιφερειακό από τα νοσοκομεία μέχρι και λίγο πριν το Επταπύργιο προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά όμως, από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και τις 40 εκκλησίες. Mm. Μεγάλα θεματάκια. Στο κέντρο επίσης η παλαιό σταθμού, η Καρατάσου και η Πολυτεχνείου και στη Μοναστηρίου μπαίνοντας προς την πόλη.
2: Πάμε τώρα σε μία Βρετανίδα και συγκεκριμένα την Ντέμπι Γουντ, η οποία έχει γίνει γνωστή ως μία από τις πιο ζηλιάρες γυναίκες στον κόσμο.
0: Μήπως περνάει από ρο αλήθεια στον άντρα της κάθε φορά που γυρνάει.
2: Σταμάτα ρε Μαργαρίτη, γιατί μου λες το θέμα και μου το καταστρέφεις. Γιατί όμως το κάνει αυτό, γιατί έχει διαγνωστεί με ένα σύνδρομο, μια κατάσταση που συνδέεται λέει με έντονη και παράλογη ζήλια και είχε φτάσει στο σημείο να ζητά από το σύζυγό της. Πώς τον λέει το σύζυγό?
0: Δεν θυμάμαι, αλλά τον είδα στη φωτογραφία. Τον είδα στη φωτογραφία. Τι, δεν
2: φωτογραφία είναι AI, δεν είναι αληθινό.
0: Α, δεν είναι αληθινό.
2: Όχι, είναι ο Στίβος σύζυγός της και τον έκανε τεστ ανείχνευσης ψεύδους όταν επέστρεφε από εξόδους, γιατί εκείνη αμφέβαλε για τα όσα της έλεγε.
0: Κάθε μέρα να περνά από τεστ τέτοιο
2: μέρα,
0: τώρα.
2: Ναι.
1: Είναι αληθινή είδηση ή είναι καμιά
2: αληθινή, μούφα? Παιδιά, ούτε είχε διάδυνες επηρεάσει λέει ακόμη και την καθημερινότητά τους, καθώς σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, εκεί βρήκα και εγώ αυτή την είδηση.
0: Τι βρήκες και με στο site που σας έστειλα εγώ το ελληνικό το έχεις?
2: Τι λες μωρέ που μου το έστειλες εσύ? Λέει είχε προσπαθήσει να περιορίσει ακόμη και το τι μπορούσε να παρακολουθεί ο σύντροφός στην τηλεόραση.
0: Ας μας στείλει ο Χρήστος Κουμακίδες εδώ πέρα αν ισχύει, αν είναι πάλι μούφα το θέμα.
2: Σου λέω σε βρετανικά μέσα το βρήκα.
1: Πες ποιο μέσο, να μπούμε να την ψάξουμε.
0: Ελληνικό, το ελληνικό το site.
1: Την πηγή, γιατί δεν τη λες την πηγή?
2: Παιδιά, η πηγή είναι, ναι, να σας πω ακριβώς. Είναι το Καμένα TV.
0: Το Καμένα TV που σου είχα στείλει λίγο να παίρνεις από εκεί ειδήσεις. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε TikTok song.
1: Έχουμε περίπου, είναι καινούριο, τη Βεντό από Λούκα Σκέτη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 30 λεπτά μετά τις 6. Και κάπου εδώ, παιδιά, έχουμε το πρώτο μας, το πρώτο παιχνίδι, το νέο παιχνίδι αυτό, έτσι, το οποίο θα παίζουμε από σήμερα.
1: Έτσι, λέγεται γραμμάτο.
0: Το γραμμάτο παιχνίδι μας.
1: Γάμα ρο. Εσείς τώρα τι θα κάνετε, θα μας τηλεφωνήσετε, θα ξεκινήσει η Κατερίνα να λέει αλφαβήτα από μέσα της όμως.
0: Αλφαβήτα.
1: Ναι. Θα πείτε εσείς ένα stop.
0: Stop.
1: Και σε όποιο γράμμα σταματήσετε, θα πρέπει να πείτε τρεις λέξεις.
0: Από σε συγκεκριμένο χρόνο.
1: Σε συγκεκριμένο χρόνο. 5 δευτερολεπτάκια. Εντάξει.
0: Τρία πράγματα, ας πούμε.
2: Ναι. Τρία πραγματάκια. Από β' για παράδειγμα.
0: Οπότε τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-232-908 για να εγκαινιάσουμε αυτό το νέο παιχνίδι που πάρα πολύ μας άρεσε. Το γραμμάτο μας παιχνίδι. 2310-232-908. Αλφάβητο είναι. Τρία πράγματα από τη λέξη που θα σταματήσετε. Χρόνος και.
1: Και κερδίζετε 20 ευρώ δωρεπιταγή από την καντίνα Ντερλικατέσεν στην Πηλαία. Να πάτε να φάτε ό,τι θέλετε. Θέλετε σουβλάκι, θέλετε μπιφτεκάκι, θέλετε σουτζουκάκι, θέλετε πανσετάκι. Έχει πολύ.

0: τη ζώνη σου.
1: Την έχω, έχει ένα άλλο σύστημα καινούργιο, τέλος πάντων.
0: Αλέξη, τι... Α, γεια σου, καλησπέρα, καλησπέρα. Μας εγκαινιάζει το νέο μας παιχνίδι, Αλέξη.
1: Τέλεια, είμαι με την οικογένεια, όλοι μαζί.
0: Φιλιά σε όλη την οικογένεια, φιλιά σε όλη την οικογένεια. Γεια σας, λοιπόν, θα πει η Κατερίνα Αλφα, θα πεις εσύ στόπο που νομίζεις και με το γράμμα αυτό που θα σταματήσεις, έχεις 5 δευτερόλεπτα για να μας πεις 3 πράγματα από αυτό το γράμμα, εντάξει.
1: Τέλεια.
0: Είσαι έτοιμος?
1: Έτοιμος.
0: Πάμε, Κατερίνα.
2: Αλφα.
1: Στοπ.
2: Ξύ.
0: 3 πράγματα από ξύ.
1: Ξύστρα. Ξένος.
2: Όχι.
0: Και εσύ, Μάρη, το ξέρω το παιχνίδι.
2: Τι να κάνω, αυτό έτυχε.
1: Μόνο πράγματα θέλει, μόνο πράγματα.
0: Ναι, πράγματα, να είναι λίγο πιο γιατί μετά πούμε ονόματα, να πεις ας πούμε ξυφίας, μετά ξέρεις.
1: Ναι, σωστό.
0: Δεν πειράζει, okay. Όμως την επόμενη φορά,
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, φιλιά σε όλη την οικογένεια. Σε όλη την οικογένεια που μόλις κατέστρεψε η Κατερίνα, που στο πρώτο παιχνίδι θα μπορούσε να βάλει ένα πιο εύκολο γράμμα.
2: Αυτό έτυχε τώρα.
3: Το ξυλάγκουρο, να πούμε, μας είπε το ξύ.
0: Πώς πάει μετά.
2: Ξύστρα.
0: Όχι, πριν και μετά τι έχει. Νίξη. Πες, νί. Βοήθα λίγο τον κόσμο μας. Με την οικογένεια ήταν, τα παιδιά δεν τα λυπήθηκες. Αυτό είναι το παιχνίδι το οποίο θα παίζουμε.
3: Νομίζω να βάλουμε πιο πολλά δευτερόλεπτα.
0: Ή νομίζω να βάλουμε τον Βασίλη να λέει το γράμμα.
2: Τι να κάνουμε, αυτό έτυχε
0: πέρα,
2: τώρα.
0: Αύριο θα βάλει ο Μέγα. Λοιπόν, break και εργόμαστε.
2: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
4: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
5: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
4: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
5: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
6: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
5: Συντονιστείτε!
7: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σύγκρατη των μισιών.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Ο Zoo 90,8 προτείνει.
14: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.

0: Second Voice, Let Me Be. Σκέψου τώρα, αυτή να έπρεπε να είναι ο leader σε όλα τα παιχνίδια.
1: Άστο ρε,
0: τι θα γινόταν.
1: Χρήστο κιόλας, όπως έλεγε.
0: Α, από τι άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα μου.
2: Το πληρωμένο θέμα από την
0: Πριν πάμε όμως στο θέμα, θέλω να σας πω, παιδιά, ότι αν είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση ομαδικά ταξίδια από την Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, παιδιά, τι ωραία. Πας στις παέγες, εσύ. Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova, κατεβάζεις το Παντού App και παίρνεις το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Λοιπόν, μαντέψτε τι θέμα σας έχω σήμερα.
2: Αθήνα Οικονομάκο.
1: Πανάει μπάρκα.
0: Δεν τον έχουμε συνηθίσει αυτό το ρόλο.
1: Τον.
0: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αυτή τη φορά δεν πήρε μικρόφωνο, ούτε βρέθηκε μπροστά σε κοινό για μια μουσική εμφάνιση, αλλά έπιασε την μπάλα και μας έδειξε μια διαφορετική πλευρά του εαυτού του. Το βράδυ της Κυριακής συγκεκριμένα, ο δημοφιλής τραγουδιστής δημοσίευσε το προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ένα βίντεο που τον καταγράφει να κάνει ποδοσφαιρικά απίστευτα κόλπα, χειριζόμενος την μπάλα με αξιοσημείωτη άνεση. Η εικόνα ήταν αρκετή για να προκαλέσει το ενδιαφέρον των φίλων του στο διαδίκτυο, αφού ο ίδιος αποφάσισε να παρουσιάσει ένα ταλέντο που δεν είχε καμία σχέση με τη μουσική που δεν γνωρίζαμε.
1: Είναι καλός να τον πάρουμε στον ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε κάτι ελλείψεις.
0: Παιδιά, θέλω να σας πω μόνο ότι μετά από αυτό, με διάθεση και χιούμορ, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης συνόδευσε το βίντεο με μια ατάκα που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διαφορετικής επαγγελματικής πορείας. Μερικές φορές αναρωτιέμαι, μήπως τελικά επέλεξα λάθος δρόμο. Έγραψε χαρακτηριστικά στη Λεζάντου. Δηλαδή, μήπως ήταν ένας νέος Μπορμπόκης, ένας νέος Πέρκας.
1: Ποιος Μπορμπόκης, πού το θυμήθηκες.
0: Αρέσει το όνομα για αυτό το.
1: Πού το θυμήθηκες τον Μπορμπόκη. Ο Στέφανος Μπορμπόκης.
0: Έλα ρε.
2: Παλιός.
0: Ένας νέος Χατζηπαναγής. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Και θα ήταν ωραίο γιατί θα μπορούσε να παίζει μπάλα και να λέει «Δεν έχω χρόνο
2: για άλλο πόνο» και να παθαίνει χιαστό εκείνη την ώρα.
1: Αντί για... Πω, βρε φαρμακόγλωσσα.
0: Τι μόρα είναι αυτή φέτος.
1: Αμάπια, ρε φίλε.
0: Πω.
1: Μένα, κάτι πάμε να πούμε και μας το έχει κάνει. Αντί για χέρια ψηλά, θα λέγε το πόδια ψηλά. Δεν και θα λέγε.
2: Να σου πω, δεν μας είπες όμως τι τέτοια έκανε, τι κόλπα.
0: Τι λικάκια έκανε. Ψαλίδια, σπαγκάτα, κατακόρυφα. Αυτά έκανε με την μπάλα και τα πόδια. Τι άλλο να πω. Τώρα δεν φτάνει τα δικά σου τα κόλπα με τα πόδια.
2: Όχι, εντάξει.
0: Τροχού και τέτοια.
2: Όχι, δεν σα έκανα τροχό όμως, επειδή φορούσα τα κούνια. Να κάνω σήμερα.
0: Κάνε έναν τροχό σήμερα. Ωραία. Αφού δεν έκανε τίποτα τρεις ώρες, κάνε έναν τροχό. Daddy Swims λίγο πριν το τέλος. Το Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν, παιδιά. Τέλος, πάμε στα σπίτια μας σιγά-σιγά. Εσείς δηλαδή.
1: Εσύ πού θα πας?
2: Όχι, δουλειά.
1: Αλήθεια.
2: Άστο, άστο.
3: Χωράφι.
2: Χωράφι, δεν λες τίποτα.
3: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
3: Υπομονή, Μαργαρίτη, και όνειρα για να πιάτο φακές και φέτος.
1: Εσύ να πας στο χωριό σήμερα?
3: Όχι, ρε, τι να κάνω.
1: Ξέρω εγώ, γιατί οι επιχειρήσεις σου τρέχουν. Πάλι μιλούσε στο τηλέφωνο. Αλλά ήρθαν οι βλαμμένοι από το 103.
3: Κάσε, ρε.
1: Έτσι έλεγε μας.
3: Τι λέει, ψεύτη. Δεν βρίζω εγώ τους πελάτες μου. Είσαι εγώ τους αγαπάω.
0: Όπω ψέμα. Ψέμα.
1: Με την αδερφή σου μιλήσουν και μιλήσει.
3: Δεν μιλούσα εγώ, είπα για το 103.
1: Το 101.
3: Το 101, πότε το είπα αυτό, ρε παιδιά?
0: Από 101 μέχρι 103, όσοι είστε στα δωμάτια της Κατερίνας, να ξέρετε, σας έβριζε. Λοιπόν, αυτά, να πάτε και του χρόνου. Έρχεται.
1: Έλα, ναι, ήρθαν οι βλαμμένοι από το 101.
3: Δεν είπα ήρθαν οι βλαμμένοι από το 101, ρε. Παιδιά, είναι μια που δεν μπορεί να πω το τι συνέβη.
1: Ορκίσου.
3: Να πω τι συνέβη.
0: Για πες τι συνέβη, τι συνέβη.
3: Θέλω να πάω να τη δείξω πώς λειτουργεί το χρηματοκιβώτιο.
0: Κακό είναι αυτό. Μπορεί να έχουν χρήματα και κοσμήματα. Δεν κατάλαβα δηλαδή, ρε παιδί μου, όλους θα τους γυρώσεις.
3: Παιδιά, συγγνώμη, λείπω. Λείπω. Πρέπει να στείλω έναν άνθρωπο.
1: Και πρέπει να τους βρίζεις.
3: Δεν τους έβρισα.
1: Πες την αλήθεια. Ορκίσου.
3: Δεν τους έβρισα. Ορκίζομαι.
0: Για ποιο λόγο καταρχήν δεν κάθεσαι στις επιχειρήσεις σου να είσαι κοντά εκεί, ό,τι προβλήματα λύνεις, να είμαστε κι εμείς ίσχυ εδώ να μην σε έχουμε.
3: Ναι.
1: Πάντως, ρε παιδί μου, έτσι, άμα μπλέξεις με εστίαση, πώς το λένε, hospitality και τα λοιπά, να ξέρω ότι μας βρίζουν όλοι.
0: Να, ξεκάθαρα. Και το ψέμα το έχεις πάνω-πάνω.
3: Ίσα-ίσα, είμαστε πάρα πολύ φιλικοί.
1: Φιλικοί.
3: Δεν δαγκώνουμε.
0: Λοιπόν, έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα για το επόμενο δίωρο. Το βράδυ κλείνει με την Έλενα την Ρόκα. Και φυσικά αύριο το πρωί δεν ξεχνάμε το καλύτερο πρωινό αυτής της πόλης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. 7 η ώρα έρχονται τα παιδιά. Διά μας τα καλά και δικές μας οι αφεντομουτσουνάρες θα είναι εδώ αύριο ακριβώς στις
3: 4.
0: Πάρα πολύ ωραία.
3: Ρεύκες.
0: Λίγο χαλαρά.
4: Και τα αλλάξω γειτονιά.
0: Τα αλλάξει γειτονιά σίγουρα. Χωριό θα αλλάξεις.
3: Επίσης δεν καταλαβαίνω ελληνικά.
0: Αγάπη μου παλιά. Άντε, bye.

0: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι!
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει!
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει!
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει!
4: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Σας. Όχι, πώς το λέτε, σλέι!
5: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει!
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει!
7: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
8: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
5: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
6: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
7: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
8: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
6: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
9: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!

0: Zoo around the world. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Πολύ, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά αυτήν την εβδομάδα με την καλύτερη διάθεση εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Ευχιανίδης στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα. Θα σας πω ποιοι πήραν τα πρώτα τους βραβεία Emmy. Στις 8 η ώρα έχουμε το Hit List και φυσικά έχουμε και το Track of the Day. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά με επιτυχιάρες. Έρχονται 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις και ξεκινάμε με Moving to the Sun. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!

Το έχω λατρέψει. Sorry, Papi από Topic και Becky G εδώ στον Zoo 90,8. Και για ελάτε τώρα στο Viber να μου πείτε πώς είστε σήμερα Δευτέρα και πώς περάσατε το Σαββατοκυριακό. Όλα θέλω να τα μάθω, μου τα στέλνετε στο Viber του Zoo στο 6931-908-908 και φυσικά κάνετε και follow σε όλα τα social media των Zoo. Λοιπόν, 29 βαθμούς έχουμε σήμερα αυτή τη στιγμή. Αύριο Τρίτη πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία. Θα έχουμε μέγιστη θερμοκρασία τους 28 βαθμούς και λιακάδα όλη την ημέρα. Πάμε τώρα στο 2022. Έρχεται ο Harry Styles με το As It Was από το album του Harry's House εδώ στον Zoo.

υπέροχη Μπάουσα και Magnetic στα 28 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον Ζου 90,8, 7 Σεπτεμβρίου σήμερα. Να πούμε χρόνια πολλά στην Κασιανή, τον Κασιανό, τον Ονισοφόρο, την Ονισοφόρα, τον Σόζον και τη Σόζα που γιορτάζουν. Και επίσης βλέπω πως είναι σήμερα η Διεθνή ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τη μυϊκή δυστροφία τύπου Ντισεν. Λοιπόν, μια αναπάντηχη μουσική συνάντηση περίμενε τους θεατές της συναυλίας του Ed Sheeran στο New Jersey, καθώς ο Βρετανός καλλιτέχνης υποδέχτηκε στη σκηνή την Καμίλα Καμπέγιο για μια σπάνια κοινή ερμηνεία της επιτυχίας τους Μπαμ Μπαμ από το 2022. Και όπως ήταν λογικό, η εμφάνιση της τραγουδίστριας προκάλεσε χαμό. Περισσότερα θα βρείτε στο zooradio.gr. Αυτά μας αρέσουνε. Fady και Lazy J έρχονται με το Love Till You Cry από το 2012, τώρα στον Zoo.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
8: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
9: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
12: Εδώ είμαστε, καλησπέρα και καλή εβδομάδα και πάλι. Zoo 90,8, We Play The Hits. Τα φιλιά μου να στείλω στον Αλέξανδρο, τη Δήμητρα, τον Μάνο, τη Χριστιανά, την κουμπάρα μου που είναι συντονισμένη και στην Τατιάνα. Λοιπόν, έχουμε κίνηση πιο πολύ στον εσωτερικό περιφερειακό αυτή τη στιγμή, στο κέντρο εκεί, στο Βαρδάρι και στην Εγνατία που είναι στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη. Εθνική Αντιστάσεω στο Φίνικα και στη Λεωφόρο Γεωργική Σχολή. Κατά τα άλλα, όλα είναι τέλεια. DJ Godza και Jason Derulo έρχονται τώρα με το Μιτσίκο εδώ στον Zoo.

αγαπημένο Say My Name από David Guetta, BB Rexha και J Balvin εδώ στον Zoo 90,8. Που λέτε, πήγαμε χθες στην ΔΕΘ, γιορτάσαμε τα 23 χρόνια του Zoo φυσικά. Κάναμε με την ευκαιρία και τη βόλτα μας. Αν πήγατε κι εσείς, περιμένω να μου πείτε τις εντυπώσεις σας στο Viber του Zoo. Πάντως, εγώ να σας υπενθυμίσω πως φέτος στη ΔΕΘ η Zenith δίνει την ενέργειά της σε όλη την πόλη. Με παρουσία σε δύο περίπτερα στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης και στην πλατεία Αριστοτέλους, σας περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Μπορείτε να παίξετε στο Home Run, να ανακαλύψετε το ενεργειακό σας προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith στη ΔΕΘ από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Πάμε να ακούσουμε τώρα μοναδική Taylor Swift με το Opalite και εγώ επιστρέφω σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fan εδώ στον Zoo. Μείνετε μαζί μου!

0: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΠ.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Acto. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
9: Σχολείο Μουστάκας.
8: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
10: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
11: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
12: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
15: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
16: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
17: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
15: Άχου και δε με νοιάζει. Άχου και δε με νοιάζει.
18: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
19: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
18: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
20: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
21: Έτσι ακριβώς, επιστρέψαμε. Zoo 90,8, we play the hits. Η ώρα είναι ακριβώς 8 και εγώ είμαι στη θέση μου. Πάμε να συνεχίσουμε με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fan. Μέχρι τις 9 στο μικρόφωνο, στα ακουστικά σας, ο Πέτρος Εφιανίδης. Λοιπόν, αργότερα στην εκπομπή θα σας πω ποιοι αγαπημένοι pop αστέρες κέρδισαν τα πρώτα τους Emmy Awards. Φυσικά έχουμε το track of the day πριν το κλείσιμο της εκπομπής. Και τώρα έρχεται το hit list. Πάμε να ακούσουμε μαζί τις 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση. Και στο νούμερο 5 έρχεται ο Σόμπρ με το 12 to 12, φυσικά εδώ, στον Zoo.
20: Zoo Radio, the hit list. Νούμερο 5.

0: νούμερο 2 στη σημερινή hit list, Shakira και Burna Boy, Die Die, τώρα εδώ στον Ζου 90,8. Στο νούμερο 5 ακούσαμε Sombre και 12 to 12. Στο νούμερο 4 ήταν ο Bad Bunny με τον Eva Yol. Και στο νούμερο 3 η Olivia Dean με το So Easy to Fall in Love. Στην κορυφή του hit list για σήμερα έρχονται Mickey's Mind και Chill 77 με το Παπαούτε Afro Soul. Η επιτυχία του προκάλεσε ευρύτερη συζήτηση γύρω από τη διοντολογία, τη συνένεση και τη χρήση τη τεχνητή νοημοσύνη στη μουσική βιομηχανία. Φέρνοντα παράλληλα το πρωτότυπο τραγούδι του Stromae σε ένα εντελώ νέο κοινό. Εντάξει, αυτό με την AI στη μουσική βιομηχανία είναι σημείο των καιρών. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι αυτό το τραγούδι είναι επιτυχιάρα. Mickey's Mind και Chill 77 έρχονται με το Παπαούτε Afro Soul στο νούμερο 1 του Hit List.
1: Νούμερο 1.

Εκρηκτική Tate McRae και Sports Car εδώ στον Zoo 90,8 και επιτέλους ο Bad Bunny και η Sabrina Carpenter κέρδισαν τα πρώτα τους Emmy. Οι δύο καλλιτέχνες σημείωσαν ακόμα μια σημαντική επιτυχία και βρίσκονται πλέον στα μισά του δρόμου για το πολυπόθητο EGOT, δηλαδή τη σπάνια διάκριση που προϋποθέτει την κατάκτηση Emmy, Grammy, Oscar και Tony. Για τη Sabrina Carpenter το πρώτο Emmy ήρθε μέσα από το The Muppet Show. Η τραγουδίστρια συμμετείχε στο special τόσο ως performer όσο και ως executive producer, με την παραγωγή να κερδίσει στην κατηγορία Outstanding Variety Special Pre-Recorded. Ενώ αντίστοιχα ο Bad Bunny, ο πορτορικανός superstar, απέκτησε το πρώτο Emmy της καριέρας του χάρη στο Super Bowl Halftime Show, στο οποίο συμμετείχε ως performer και παραγωγός. Κέρδισε στην κατηγορία Outstanding Variety Special Live. Από εδώ και πέρα και οι δύο καλλιτέχνες χρειάζονται ένα Oscar και ένα Tony για να συμπληρώσουν το EGOT. Τι λέτε, πιστεύετε θα τα καταφέρουνε?

0: προλαβαίνουμε να πάμε.
1: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
0: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
1: Γλιφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
2: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτς σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
3: Συντονιστείτε!
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατά και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
5: Και 35 δείχνει ακριβώς το ρολόι μου. Είμαστε πάντα εδώ στον Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Τα χαιρετίσματά μου στην Ελένη και τα φιλιά μου στο φίλο μου τον Αναστάση που πήγαμε το πρωί και για καφέ. Είχαμε πόσο καιρό να τα πούμε. Χάρηκα πως είδα πολύ, φίλε, να προσέχεις το δρόμο. Λοιπόν, κάθε πρωί δεν ξεχνάτε, ακούτε το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nikes and the Boss Crew in the morning με τον Bill Nike, τον Θοδωρή Σκάτς και την Άση Βλάχου. Τέιμι Μπάλα και Τζένι έρχονται τώρα με τον Dracula στον Zoo.

από τα αγαπημένα μου. Calvin Harris και Rihanna. This is what you came for εδώ στον Zoo 90,8 και φυσικά στο κλείσιμο της εκπομπής σας φέρνω το track of the day. Για απόψε σας έχω ετοιμάσει ένα πολύ ξεχωριστό τραγούδι, το Great Expectation της Sierra Spyro. Στις 3 Ιουλίου κυκλοφόρησε το debut album της με τίτλο Visitor και ταυτόχρονα παρουσίασε και το νέο της single. Πρόκειται για ένα πολύ όμορφο μελαγχολικό soul pop κομμάτι με έντονα ορχιστρικά στοιχεία που πραγματεύεται τη δύναμη της προσδοκίας απέναντι στην απογοήτευση και την εγκατάλειψη. Με αυτό σας αφήνω και εσείς μένετε στον Zoo γιατί έρχεται φυσικά η Έλεν Ρόκα στην παρέα σας μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Τα φιλιά μου, καλή εβδομάδα και πάλι, τα λέμε αύριο. Bye bye. Track of the day. Track of the day.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα.

0: Θα σου πω να λέτε, εγώ ψηλό γουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
3: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
4: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
5: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
6: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
7: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
5: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
8: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
9: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
10: Γαλλία! Νούμερο 3!

0: Zoo around the world.
1: We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στον Zoo 90,8. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ είμαστε Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη και θα είμαστε παρέα για το επόμενο τρίωρο. Ο Zoo Nights λοιπόν ξεκινάνε. Εγώ είμαι η Έλενα Ρόκα και θα είμαι στην παρέα σας και έχω πολλά για σήμερα, έτσι. Πρώτη μέρα της εβδομάδας. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Δεν χάνω χρόνο όμως. Ξεκινάω κατευθείαν με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Zoo.

90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

υπέροχη Dua Lipa και είναι μέσα στην τριάδα από τις αγαπημένες μου ξένες καλλιτέχνητες, έχω να σας πω. Love Again και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Πρώτη ημέρα της εβδομάδας, ημέρα Δευτέρα, και είναι 7 του Σεπτέμβρη. Γιορτάζει η Κασιανή, ο Κασιανός, ο Νησιφόρος, η Νησιφόρα και ο Σόζον. Χρόνια πολλά σε εσάς. Χρόνια πολλά σε όποιον φυσικά έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Και σήμερα, αν δεν το ξέρατε, είναι η Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοια μέρα, αλλά σήμερα γιορτάζουμε και αυτό. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12 και φύγαμε να ακούσουμε I Need Nobody. Φυσικά εδώ στον Zoo 90,8.

πάρα πάρα πολύ ωραίο move εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Και ξεκίνησε η εβδομάδα του back to school. Επιστρέφουν στο σχολείο τα παιδιά. Και αν εσείς έχετε τελειώσει το σχολείο, αλλά θέλετε να σπουδάσετε, στις σπουδές δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Έχουμε τις ανώτερες σπουδές ακμής στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την καλύτερη εμπειρία φοίτησης. Ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα με 112 σύγχρονες ειδικότητες, εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες φυσικά και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Και με βραβεία για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα του Οκτωβρίου, τώρα που έρχεται, έχουν ξεκινήσει, οπότε μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην Τζιμισκή 14 ή στο acme.edu.gr. Και πάμε τώρα για ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από Coldplay, A Sky Full of Stars, και παίζει δυνατά εδώ, στον Ζου 90,8.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.

0: 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός Νόσημη Μαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Ζου 90,8. Ο Ζου 90,8 προτείνει.
1: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.

mini break και επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε στον Ζου 90,8. Γεια σε όλους. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Σε λίγο Save Me Tonight, Undressed, Turn the Lights Off και πάρα πολλές ακόμη επιτυχίες. Τώρα πολύ αγαπημένο Moving to the Sun και παίζει δυνατά στον Ζου.

Κάιλα και Σανέλ εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στον αέρα μέχρι τις 12. Και τώρα έχω να σας πω κάτι σχετικό με τον ύπνο, επειδή το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό γενικά τον ύπνο. Και έχουν βγει νέες μελέτες. Απορρίπτεται αυτό που λέγανε ότι για οι 8 ώρες, 9 ύπνου αυστηρά είναι ό,τι καλύτερο. Υπάρχουν, λέει, οι κύκλοι του ύπνου, μπορείτε να τους ξέρετε, είναι 90 λεπτά ο καθένας. Με 5 λοιπόν ολόκληρους κύκλους ύπνου, αυτό αντιστοιχεί στις 7,5 ώρες, ο ανθρώπινος οργανισμός είναι εντελώς έτοιμος να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα και στις δουλειές του, χωρίς αυτή τη θολούρα έτσι και την ίστα που νιώθουμε το πρωί όταν ξυπνάμε. Φυσικά υπάρχει και το κατάλληλο ωράριο που κάνει ακόμη πιο top τον ύπνο μας. Δηλαδή η ώρα ύπνου ιδανική, παράδειγμα, 9 και ξύπνημα στις 4,5. Φυσικά 4,5 για εκείνους που δουλεύουν εκείνες τις ώρες. Γιατί ας πούμε εγώ που κοιμάμαι γύρω στις 12,5, το ιδανικό είναι να ξυπνήσω 8 και υποτίθεται θα είμαι κομπλέ. Τώρα εγώ 8 δεν ξυπνάω για να πω την αλήθεια, αλλά καταλάβατε περίπου τι εννοώ, έτσι. Dua Lipa τώρα και πάρα πολύ αγαπημένο μου είναι το Training Season, αυτό που θα ακούσουμε τώρα εδώ στον Ζου 90,8.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω εσύ ότι με ρε να μιλάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
7: φορά. Τι
1: είπε. Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
0: Troublemakers.
8: Άλλες μπάλε.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Έμπνε μαλακιά.
0: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
12: Η ώρα είναι 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
14: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
15: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
16: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
14: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
17: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
18: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
17: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
0: Zoo Radio. Top 5. Νούμερο 5.
19: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me.
0: Νούμερο 4.

0: γεμίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους από τη συχνότητα του Zoo 90,8. Είμαστε εδώ, Έλενα Ρόκα και Zoo Nights. Στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12 είναι η δεύτερη μας ώρα, ξεκινάει. Η ώρα τώρα είναι 10 σχεδόν. Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη και είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε με ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διαφήμιση. Πρώτη και αγαπημένη, Μιτσίκο, και παίζει δυνατά στον Zoo.

πίσω στο μακρινό 2011 και το πολύ ωραίο Rain Over Me από Pitbull και Mark Anthony. Και αυτό είναι από το album Planet Pit του Pitbull. Πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο. Το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στον αέρα μέχρι και τις 12. Και περιμένω τα μηνύματά σας φυσικά να μου πείτε και πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο και τι κάνατε και όλα αυτά κτλ. 69-39-908-908 στο Viber. Φυσικά να μας βρείτε και στα social του σταθμού, Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908. Και φύγαμε για Benson Boone τώρα και Sorry, I'm here for someone else.

0: και τα πιο τέλεια δώρα. Και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ο Ζου 90,8.
1: Όλα! Ζου 90,8. Τα έχει όλα.

αγαπημένος Alex Warren και Fever Dreams στο Zoo Radio. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 και έχω να σας πω, εντάξει, ότι η κατάσταση με το AI έχει ψιλοξεφύγει. Ισχύει και το γνωρίζουμε όλοι, αλλά ενθουσιάστηκα θετικά θα πω, γιατί συζητούσα τώρα προχθές με έναν φίλο μου, ο οποίος είναι single, ρε παιδί μου, και μου έλεγε ότι δεν κυλάει πολύ με το φλερτ, δεν έχει ιδέες, δεν ξέρει τι να κάνει κτλ. Είδε και από είδε και ρώτησε το chat GPT τι να κάνει. Και φυσικά είχε απαντήσει στο chat, αλλά εδώ είναι ότι το σοκ, γιατί δεν είχε τα κλασικά bullets που έλεγαν τύπου ατάκες, πες αυτό, αυτό και αυτό, αλλά αντιθέτως έλεγε ότι στο φλερτ δεν υπάρχει έτοιμη ατάκα, πρέπει να είσαι όντως ο εαυτός σου, να έχεις αυτοπεποίθηση και να λες αυτό που σκέφτεσαι, χωρίς τυπικά αερολογίες και έτσι στρατηγικά. Ευτυχώς υπάρχει, παιδιά, και αυτή η οπτική του chat και μας αφήνει να χειριστούμε τουλάχιστον αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω. Self-aware τώρα και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες. Βρωμερίστα να τα αποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
3: Ο Zoo 90,8 προτείνει.
5: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
6: Zoo Radio, we play the hits. Γεια σε όλους. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Ελένα και σε λίγο Nueva Yol, Bad Habits, Life is Simple και πάρα πολλές ακόμη επιτυχίες. Τώρα I adore you και παίζει δυνατά στον Zoo.

τσάι και πάρα πολύ αγαπημένο Γκαμπριέλα εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Και παιδιά, χθες, δεν ξέρω αν το είδατε, είχαμε γενέθλια. 23 χρόνια Ζου, 23 χρόνια επιτυχίες. Με ρωτούσε τις προάλλες ο Βασίλης ο Βαρσάμης πώς αισθάνομαι που έχω ένα χρόνο διαφορά από τον Ζου. Εγώ είμαι 24. Δεν έχω κάτι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς αισθάνομαι. Τέλος πάντων, τα γιορτάσαμε στη ΔΕΘ λοιπόν τα γενέθλια. Με live από το καλύτερο πρωινό σόου της πόλης, φυσικά. Μπιλ Νάκης και η Boss Crew, Νάνση και Σκάτζ ήταν χθες το απόγευμα στον αέρα στην ΔΕΘ. Πάρα πολύ ωραία, είχε κόσμο, είχε πολύ ωραία μουσική, ξέρετε τα κλασικά. Και είναι αυτά τα ωραία στη Θεσσαλονίκη τώρα, αυτή την περίοδο. Και τώρα, μιας που λέμε και για αυτά τώρα εδώ, είδα ότι άνοιξε πάλι η αγορά Μοδιάνο, πιο ανανεωμένη έτσι, με πολύ ωραίο vibe και έτσι concept street foods, λέει, υψηλής γαστρονομίας και όλα αυτά. Θέλω να πάω και θέλω κάποιος να μου πει τη γνώμη του αν έχει πάει. Μηνύματα στο 6939-908-908. Μελωδία τώρα και τα ακούμε βίνατα. Εδώ στο

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα.

0: να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
4: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
7: Γαλλία! Νούμερο 3!

0: θυμίζει τις επιτυχίες.
1: Ζου 90,8. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Η ώρα είναι 11 ακριβώς και τώρα ξεκινάει το τρίτο μας 60 λεπτό για σήμερα. Ζου Nights και Έλληνα Ροκά μαζί σας μέχρι και τις 12, όπως και κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Και συνεχίζουμε με ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

αυτός είναι ο πολύ αγαπημένος μας Harry Styles και το American Girls εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 και φυσικά έχει ξεκινήσει η εβδομάδα της ΔΕΘ εδώ στη Θεσσαλονίκη. 90 χρόνια ΔΕΘ και έχει αφιέρωμα στην Ιαπωνία. Όπως σας είπα και, και πριν λίγο, είχαμε γενέθλια και τα γιορτάσαμε χθες εκεί στην ΔΕΘ, ο Zoo, 23 χρόνια. Και Σάββατο τώρα, 12 του Σεπτέμβρη, αυτό το Σάββατο, έχουν live οι Troublemakers. Άμα δεν πήγατε, δηλαδή δεν ήρθατε χθες, μπορείτε να πάτε, να πάμε φυσικά στους Troublemakers Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 7 με 9 live στον υπαίθριο χώρο εκεί περίπτερο Β13 stand 7. Καλό είναι χάρη τώρα και blessings. Παίζει δυνατά στον Zoo.

πάρα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο Τάιλα και Ζάρα Λάρσον, She Did It Again. Εδώ στον Ζου 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας για ένα μισάωρο ακόμη έως τις 12. Και εντάξει, το Σαββατοκύριακο ο καιρός ήταν πέρα από κάθε, δεν ξέρω, ήταν Ιούλιος, τέλη Ιουλίου. Καύσωνας και Θεσσαλονίκη και εγώ ήμουν Χαλκιδική, εξίσου αφόρητη ζέστη. Ωστόσο κάπως καλύτερα πάνε τα πράγματα τώρα αυτή την εβδομάδα. Αύριο Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Λίγη υγρασία όπως και τώρα που έχουμε 58%. Και αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, συνεχίζουμε με κομματάρα, τραγουδάρα, Eminem και Rihanna. Δεν χάνεις με αυτό το ντουό. Είναι το The Monster και παίζει δυνατά στον

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Υπ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
2: Συντονιστείτε!
4: Zoo Radio, we play the hits εδώ και εγώ είμαι η Έλληνα, θα είμαι μαζί σας για λίγο ακόμη. Όποιος έχει μείνει μέχρι τώρα στην παρέα μου, κάτι ξέρει γιατί φέρνω πολύ ωραίο σβήσιμο. I just might, next summer, new religion σε λίγο. Τώρα, let me be και παίζει φυσικά στον Zoo.

ωραίο τραγούδι, ρε παιδιά, είναι αυτό. Dust Till Down, Zane και Sia. Και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Not bad για Δευτέρα, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Πάρα πολύ ωραία, τα είπαμε και σήμερα. Και φτάσαμε σχεδόν 12 η ώρα. Πια είναι ώρα να σας αφήσω να ξεκουραστείτε. Φυσικά, αύριο η μέρα ξεκινάει εδώ στον Zoo 90,8 στις 7 ακριβώς με το πιο κεφάτο πρωινό σόου της πόλης. Bill Nackis και η Boss Crew, Nancy και Scats μαζί σας έως τις 11. Και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 9 ακριβώς. Θα είμαι εδώ και θα σας περιμένω με τα Zoo Nights. Έλενα Ρόκα μέχρι τώρα και σας αφήνω. Καλό βράδυ σε όλους και φιλιά πολλά. Γεια σας! Let's go!

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την αρένα μιλάει το στόμα.
3: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
6: Τι είπε.
1: Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Κατουρίθηκα.
0: Troublemakers.
8: Άλλες μπάλες.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Everyday μαλακ.
0: Καθημερινά 4 μετά.
10: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
0: Zoo Radio.
12: 3.
0: Top 5. Νούμερο 5.
13: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me.
0: Νούμερο 4.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
3: Οι εργοδότες του.
2: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει τους κάνουν. Σας θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
4: Σωστά, έχει φοβερές απόψεις.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τι
4: διευθυντάρα είσαι εσύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Τι φοβερή διευθυντάρα.
2: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
4: Είσαι φοβερό, είσαι διευθυντή με κατανόηση.
2: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι.
3: Τι ωραία.
2: Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
3: Πρέπει να έρθω να το δω.
2: Γιατί?
3: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
2: Εγώ να δω.
3: Κάτσε λίγο, ήσουν. Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
2: Α, έχει εννοήσει ότι έχει περάσει το τεφάσερον.
3: Τώρα το θα σε πετάξω.
4: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόνημα.
3: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
2: Πάρεις η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
3: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
4: Έλατε πραγματικά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μου μίλησε πάρα πολύ άσχημα η Νάνση. Θέλω να το πω στους ακροατές. Και με κοίταξε με ένα πολύ κακό βλέμμα. Φίλε Κατζόχυρε, άνοιξα να φάω μία μπάρα η οποία ήταν χειροποίητη. Και της λέω εντάξει είναι ακριβή. Και μου λέει τι υλικά έχει μέσα. Ταχίνι, κακάο, βρώμη, ίσως και λίγο μέλι. Δεν μπορείς να την κάνεις μόνος σου.
3: Λέω, μα έδωσε γιατί... ένα καράβι λεφτά για ταχύνι βρώμη κακάο. Δεν σου κάνω εγώ ένα ταψί.
2: Δεν μου έχεις κάνει ποτέ πρώτα
3: απ' όλα. Μου ζήτησες.
2: Σου ζητάω κάθε μέρα. Ξέρεις κανέναν άνθρωπο να μην θέλει να του φέρουν φαΐ.
3: Δεν μπορώ να του βλέπω να πετάω τα
4: λεφτά. Τον Κώστα να παραγγέλνει σπαγκέτι. Και να λέει Νάση, τι έχει σπαγκέτι. Κόκκινη σάλτσα. Δεν μπορούσε να τα κάνει μόνο.
2: Φιλαράκι, πε το ψέμα.
4: Δεν μπορούσε να κάνει μόνο μια μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.